0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Κι όταν μένω μόνη μου,
2: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Hello.

0: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνο ως 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Λαβρέντιο Χρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ελπίζω να ξυπνήσετε καλά. Δευτερούλα σήμερα, Μαρία Λιαδάκη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
12: Ξυπνήσαμε τέλεια. Ήταν Σαββατοκύριακο υπέροχο. Πάμε να ξεκινήσουμε.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Λαβρεντιοκρήτη 102,8. Επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα του καιρού, του δευτεριάτικου καιρού. Το Σαββατοκύριακο το ζήσαμε αρκετά ζεστά. Δεν ήταν λίγο, παιδιά, αυτό που περάσαμε. Έτσι, ένα Σάββατο ωραίο για να πάμε θαλασσίτσα, να περάσουμε ωραία, με ζέστη, να δροσιστούμε. Και από σήμερα πάλι έχουμε πτώση τη θερμοκρασία. Περίεργα πράγματα αυτό το πάνω κάτω. Και προβλέπεται και τις επόμενες ημέρες και άλλη πτώση. 22 βαθμούς Κελσίου λοιπόν είναι η πρόβλεψη για σήμερα. Θα πάει και μέχρι τους 21 μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και βλέπουμε στο τέλος της εβδομάδας να έρχεται και κακοκαιρία με την έννοια των βροχών. Έτσι, μην περιμένετε κανένα κακό κατακλυσμό. Μαζί μας φυσικά σήμερα είναι και η Climatologic, που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψύξης και θέρμανσης. Όλες τις πληροφορίες θα τις βρείτε στο climatologic.gr.
1: Εννοείται και καινούργια διεύθυνση στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Βρίσκουμε τα πάντα, ρωτάμε και υποφελούμαστε όλης της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και της ομάδας Climatologic, η οποία είναι εκεί πανέτοιμη να μας φτιάξει το κλίμα στο γραφείο και στο σπίτι.

0: τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμό.
1: Πρωινό με τη Μαρία και τον Γιάννη στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την Mediastrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εξαίρεση και αναβίση αγαπημένοι, και πάμε απευθείας σε γιορτές και πανηγύρια. Εφράσιος εφρασία, Ιούλιος Ιουλία και Φαϊνή. Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα.
1: Γιορτάζει Φαϊνή.
0: Γιορτάζει η Φαϊνή, η ιδέα. Μάλιστα. Αλλά ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ο Ιούλιος να γιορτάζει, ας πούμε, Μάιο.
1: Ήθες,
0: δεν το καταλαβαίνω.
1: Τώρα.
0: Δηλαδή, πώς ξεκίνησε αυτό, πώς
1: έγινε. Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται. Αν είναι
0: σε κάθε περίπτωση, αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι πάμε μέχρι Heaven Ανθοπολίου και Heaven Events για την εκδήλωση του ονείρου. Οι πιο όμορφες στιγμές αξίζουν τον πιο όμορφο στολισμό. Οπότε πάμε Heaven Events και βρίσκουμε τα πάντα για γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις, μοναδικές προτάσεις διακόσμησης, ενώ και βαπτιστικά πακέτα και μπομπονιέρες θα βρούμε. Διότι ξέρεις ότι η διακόσμηση πλέον είναι τέχνη. Κάνουν κάτι ωραία πράγματα που ούτε τα έχεις φανταστεί.
1: Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Κάνουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Μ' αρέσουν πολύ.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και στο 2810 824 970. Κλείνουμε το ραντεβού μας για την εκδήλωση του ονείρου.

0: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Το τραγουδήσαμε και προχθές. Είναι ο εθνικός ύμνος του Love Radio Κρήτης 102,8. Αν μη τι άλλο, όταν μπαίνει η άνοιξη του καιρού.
1: Δεν
0: γίνεται διαφορετικά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, σου έχω επαιτίους διεθνείς ημέρες. Χαμός. Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Διεθνής ημέρα μουσείων.
1: Η Αλίκη στο ναυτικό γιορτάζει δηλαδή σήμερα.
0: Ναι, να τη χαιρόμαστε.
1: Να τη χαιρόμαστε.
0: Παγκόσμια ημέρα ενημέρωση για το εμβόλιο κατά του AIDS και Παγκόσμια ημέρα της πορφυρίας.
1: Μάλιστα. Για το εμβόλιο κατά του AIDS δεν περίμενα ότι έχουμε εμβόλιο. Η πορφυρία είναι μια ασθένεια του Δράκουλα. Να σου το πω έτσι. Βέβαια, εντάξει, πλάκα κάνω. Είναι μια ασθένεια στην οποία έχει αιματολογική, να το πω έτσι.
0: Ωραία, α το μην πει τίποτα.
1: Και τα υπόλοιπα θα τα δείτε. Υπάρχουν πάρα πολλέ εκφάνσει αυτή τη ασθένεια. Οπότε
0: δεν ακούω τίποτα. Δεν θέλω να ακούσω κάτι αρνητικό.
1: Δεν είναι αρνητικό. Γίνεσαι Δράκουλα. Πλάκα κάνω, δεν είναι τόσο. Δεν είναι έτσι. Απλά όσοι
0: εμφανίζονται. Το κοιτάζω μπορούν... γιατί εγώ είμαι άσχετη και
1: παιδιά,
0: με κοροϊδεύει.
1: Όχι, όχι, δεν μπορούν τον ήλιο. Αυτά τα άτομα έχουν ευαισθησία στον ήλιο λόγω του ότι η αιμοσφαιρίνη του είναι ασταθή. Αυτό θα σα πω. Γι' αυτό την έχουμε πει αστειευόμενοι γιατροί τι λένε η ασθένεια του Δράκουλα.
0: Πες το και εσύ να καταλάβουμε τι
1: είναι. Ναι, παιδί μου.
0: Κωνσταντίνος Αργυρός είναι που ακόμα σε αγαπώ. Έρχεται στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει και εμεί σε λιγάκι.
2: Θα έχει μάθει πώ περνώ. Ξέρω πω όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Please don't leave me, Yannis.
1: I won't. Don't worry. Yes,
0: indeed. I want to talk to me and να μου μιλήσεις και να μου πεις το σαν σήμερα τι έγινε.
1: Oh, like today you want.
0: Yes,
1: so.
0: I want.
1: Yes, okay. 1821 λοιπόν, πάμε
0: ναι,
1: κατευθείαν.
0: Α,
1: 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κοινουρίας και από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Νικηταράς, ο Τουρκοφάγος.
0: Ωραίο.
1: Σύμφωνα με μαρτυρίες μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Φαντάζομαι ότι μπορεί και να συμβεί αυτό το πράγμα σε άνθρωπο. Τι στρες περνάει ένας άνθρωπος σε μια πολεμική
0: δεν
1: σύραξη.
0: Ήταν καλά,
1: όχι βέβαια.
0: Όχι βέβαια. Καλά μετά από
1: 1828, σήμερα εδώ στην Κρήτη έχουμε το φαινόμενο των δροσουλητών. Σαν σήμερα οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζονται 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν οι 20 περισσότεροι από αυτούς. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο χαράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρών, οι γνωστοί δροσουλίτες.
0: Ναι, το λένε, το λένε.
1: 1910 ο κομίτης του Χάλεϊ προκαλεί τεράστιο πανικό σε όλο τον πλανήτη. Τελικά περνάει ξυστά και σε απόσταση ασφαλείας και δεν μας κάνει απολύτως τίποτα. 1963, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, le président Charles de Gaulle, μιλάει στην Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Και εδώ έχουμε το 1965, αυτό έχει πάρα πολύ πλάκα. Σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται ότι οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. Έχει πάρα πολύ πλάκα γιατί η ίδια συνωμοτική στρατιωτική οργάνωση με το ίδιο όνομα Ασπίδα εμφανίζεται στις ταινίες της Marvel. Και ήταν, δεν ξέρω, με έκανε πολύ.
0: Μια χαρά έχει πάει αυτό.
1: Ναι, αυτά. Αυτά ήσαν σήμερα λοιπόν.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά από αυτά τα γεγονότα, πάμε για Γιώργο Λιβάνη και Ανδρομάχη, δεν μας χωρίζει τίποτα. Ούτε εμάς, γι' αυτό θα μας βρείτε εδώ και μετά τις 7.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8. Νούμερο 5.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 2.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big. Από τη Fresh Na.
12: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη. Μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλημέρα σας, Δευτέρα σήμερα, ξεκινάει η εβδομάδα υπέροχα, Love Radio Κρήτης 102,8, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη μαζί σας όπως κάθε πρωί.
20: Καλημέρα και από μένα, μείνετε συντονισμένοι, η καλύτερη μουσική είναι εδώ να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας όμορφα.

0: Αού.
1: Αού και είμαι και βραγισμένη. Δεν μπορώ καν να το πιστέψω ότι μπορεί κάποιο να έχει τέτοιε ψηλέ.
0: Αού.
1: Εγώ είμαι μπάσα η αλήθεια.
0: Είναι πώς να μην χτυπήσεις τα δαχτυλάκια στο έπιπλο.
1: Άλτο, άλτο λέει είναι η ειδική φωνή.
0: Άλτο μπάσο.
1: Άλτο μπάσο λέγεται.
0: Δεν ξέρω πώς λέγεται.
1: Εσύ, γιατί εσύ είσαι του Οδείου.
0: Δεν είμαι του Οδείου. Στα ιταλικά είπες άλτο, το αντίθετο του άλτο. Στα ιταλικά είναι το μπάσο και τα είπα και τα δύο. Άλτο μπάσο.
1: Μάλιστα. Εμείς
0: όταν κάποιος, ας πούμε, έχει ψυχολογικά και είναι μια καλά, μια δεν είναι καλά, λέμε έχει άλτη εμπάση.
1: Όλοι είμαστε άλτη εμπάση.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Πάμε για να μην αποκτήσουμε κι άλλα και να έχουμε την κατάλληλη θερμοκρασία. Πάμε για κλιματολότηση, Ελευθερίου Βενιζέλου 106, που βρίσκουμε τα πάντα για την ψύξη και τη θέρμανση. Και πάμε και σε έναν καιρό. Για δε καιρό που διάλεξε.
0: Καλές
1: ο Καπνίδης.
0: Παναγία μου, τι λέει.
1: Για πες.
0: Μάλιστα. Πάμε να δούμε τον καιρό λοιπόν σήμερα. Έχει αρχίσει και πέφτει η θερμοκρασία μετά το μπαμ αυτό που έγινε μέσα στο Σάββατο. Είμαστε στους 22 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, 16 ελάχιστη. Και θα έχουμε και άλλη πτώση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Σχετικά σταθερή θερμοκρασία, αλλά μέχρι την επόμενη Παρασκευή θα πάμε και 21 βαθμούς. Χαμηλές θερμοκρασίες λοιπόν και περιμένουμε στο τέλος της εβδομαδούλας μας και βροχές για να δούμε πώς θα πάει αυτό.

0: νερό και χώμα με Ελίνα Σλανίδου και αγαπημένο Σταβέντο. Εδώ είμαστε, Λαύρα Ραδιο Κρήτης 102,8, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη. Δευτερούλα σήμερα. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά και ήταν ένα Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν κόλαφο. Είχαμε Eurovision, όχι, όλη τη βδομάδα η αλήθεια να μα πήρε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι σε σημείο όμω. Ακύλα. Και θε να δούμε κάποια έτσι στοιχεία πιο.
1: Να δούμε, να μάθουμε περισσότερα. Βέβαια, να μάθουμε περισσότερα.
0: Γιατί κάθε φορά δεν μπαίνει στη δικασία να σκεφτεί από πού ξεκίνησε όλο αυτό, τι έγινε,
1: βέβαια,
0: δεν έγινε.
1: Βέβαια. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον κιόλα. Γιατί ξεκίνησε και με πάρα πολλά έτσι από τι τηλεοράσει τότε, την εποχή εκείνη. Ξεκίνησε με πάρα πολλά όνειρα για την Ενωμένη Ευρώπη που τότε ακόμα ήταν στα χαρτιά. Δεν υπήρχε ακόμα Ενωμένη Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή πηγαίνουμε διαβατήρια. Και όχι μόνο αυτό, με διαβατήρια γενικά. Ήταν και με ψιλομεταπολεμική περίοδο. Δηλαδή όταν έγινε η πρώτη Eurovision, ήταν πολύ λίγα τα χρόνια που τέλειωσε ο πόλεμος.
0: 1956.
1: Ναι, και το 1945 τέλειωσε ο πόλεμος. Δηλαδή 11 χρόνια μετά. Δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα τότε. Υπήρχαν πολλά όνειρα και εν μέρη τα έχουμε πετύχει κιόλας.
0: Ξέρεις πόσοι συμμετείχαν?
1: Πόσοι?
0: Η Ολλανδία, η Ελβετία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο και η Ιταλία.
1: 7 χώρες.
0: Φοβερό.
1: Ναι, ήταν ένα γυροβιζιονάκι.
0: Έπαιρνε, ξέρω εγώ, ήσουν στην 7 σίγουρα.
1: Ήσουν στην 7, δεν το συζητώ.
0: Πάμε για Phil Collins και Another Day in

0: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι δοχείο 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα 700ml 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Βοήθειά σας, η Ελένη Φουρέιρα, αλληλούια.
1: Όπου και η Φουρέιρα ήταν ωραία στιγμή.
0: Πολύ καλή, πολύ καλή. Και όπως βλέπεις, πάρα πολλοί προσπαθούν να φουρεϊρίσουν, αλλά μόνο μία φουρεϊρίζει, η Γνήσια η Φουρέιρα.
1: Εντάξει, παιδιά, φουρεϊρίσουν. Ναι, γιατί να μην κάνεις και το σόου σου.
0: Να το κάνεις.
1: Όταν είσαι μία ωραία γυναίκα.
0: Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό και με το μαλλί και με τις φωτιές και με όλα αυτά δεν έγινε επίτηδες. Εννοείται ότι και η Φουρέιρα δεν έκανε κάτι, η Ελένη Φουρέιρα τότε. Όλοι αυτοί που οργάνωσαν αυτή την υπέροχη παρουσίαση της Κύπρου τότε. Αλλά. Δεν υπάρχει παρθενογένεση, αυτό θέλω να πω. Και εκείνοι πήρανε κομμάτια από άλλους.
1: Γιατί δεν, αλλά... η Φουρέιρα δεν θα μοιάζει σε κάποια άλλη που κάνει σοου. Ναι. Μοιάζει.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό όμως που έκανε η Ελένη Φουρέιρα εκείνο το βράδυ ήταν αυτή. Ήταν ο εαυτός της.
1: Ναι,
0: και αυτό την έκανε μοναδική. Και άλλες τραγουδίστρες φέτος προσπάθησαν με λίγο το μαλλί, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Αλλά αυτό που λένε πολλοί
1: προσπαθεί. Είναι εντυπωσιακό
0: δεν
1: το μαλλί, Ρεσιγιά. Γιατί και η Καλομήρη δικιά μας δεν ήταν με τα φορέματά της.
0: Βέβαια. Αυτό που έλεγα χθες ότι κόντεψε να πάει σαν το κουνούπι καημένη μέσα από το βιβλίο. Να κλείνει μια στιγμή το βιβλίο. Να χορεύει αυτή και να κλείσει μια στιγμή το βιβλίο. Τσακ να την κάνει πίτσα. Όχι.
1: Πάμε για Manic Mandy και ερχόμαστε σε λίγο.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: δεν έχει κανένα βιβλίο για Eurovision και ιστορικά στοιχεία, αποκλείεται.
1: Πάντως
0: η Eurovision πουλάει τα είδες, που πουλάει σε βινίλια, σε δίσκους, σε όπως θες.
1: Βέβαια, βέβαια. Αγοράζεις τα τραγούδια, μπορείς να τα έχεις. Ναι, εννοείται αυτό το πράγμα και τα δικαιώματα τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Ναι, δεν γινόταν αυτό παλιά.
1: Τα αγοράζει παρά. Όχι, γιατί δεν ήταν και τόσο οργανωμένο, επισημοποιημένο. Όλα αυτά τα δικαιώματα των τραγουδιών. Η Eurovision έχει πάρα πολύ καλό το merchandise που λέμε, όλο αυτό το κομμάτι του να αγοράσεις ενθύμια,
0: ναι,
1: για τη Eurovision.
0: Ναι, σκουφάκια
1: και
0: κύλα δεν μας έχει.
1: Εντάξει, σκουφάκια και κύλα δεν μας έχει.
0: Κάθε χρόνο κάτι της.
1: Έπρεπε η ΕΡΤ, θα είχαμε τη θεία όλη Ακύλα. Το συζητάμε. Είναι πολύ πετυχημένο το σκουφάκι του Ακύλα. Πάντως
0: όχι μόνο το σκουφάκι του Ακύλα.
1: Ποιο άλλο σκουφάκι.
0: Όλα είναι πετυχημένα του Ακύλα, αυτό λέμε.
1: Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Εγώ δεν θέλω αυτό. Η αλήθεια είναι.
0: Θες σκουφάκι Ακύλα.
1: Θέλω σκουφάκι
0: Ακύλα. Θα βάλω τη μαμά μου να σου πλέξει άμα θες.
1: Ναι, ένα σκουφάκι
0: Ακύλα.
1: Θα βάλουμε
0: έτσι
1: την Παρθένα τη Χοροζίδη που έκανε εκεί που έπλακε τη γιαγιούλα που έκανε με το φέρτο. Θα έπρεπε. Πάντως βιβλία για την Eurovision μπορεί να μην υπάρχουν. Υπάρχουν όμως 1002 βιβλία άλλα για οτιδήποτε άλλο θέλετε. Θα πάτε στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Να επιλέξετε πράγματα που έχουν να κάνουν με τη μουσική γενικότερα, γιατί όχι. Μπορείτε να κάνετε, να διαβάσετε ιστορικά στοιχεία, να πάρετε βιβλία που έχουν να κάνουν με την ιστορία της μουσικής, με την ιστορία γενικότερα. Μπορείτε να πάρετε λογοτεχνικά, αστυνομικά μυθιστορήματα, εικονογραφημένα, ό,τι σας αρέσει. Έρχεται καλοκαίρι, ένα αστυνομικό μυθιστόρημα παράδειγμα στην παραλία, το θες. Το τραβάει.
0: Όρεξη για διάβασμα να έχει.
1: Βιβλιοπωλείο Χαρταετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου.
0: Πάμε για David Guetta, Terry Swims και Tones and I, Gone, Gone, Gone.

0: Κάπως έτσι ακροβατούσαμε κι εμείς το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Περιμέναμε όλοι μαζί τον Ακύλα, τον χειροκροτήσαμε, τον απολαύσαμε, τον καταευχαριστηθήκαμε. Βέβαια δεν ήρθε αυτό που περιμέναμε. Παρά την έντονη υποστήριξη των στοιχηματικών, είχαμε τεράστιο μπαζ γύρω από την εμφάνιση του Ακύλα μας. Νομίζω ότι εδώ στο 200% του είναι κρίμα, θα πω εγώ, να κατακεραυνώνουμε ξαφνικά τώρα έναν άνθρωπο τον οποίο εμείς επιλέξαμε να πάει, στο οποίο εμείς κουνηθήκαμε, χορέψαμε και το πιστέψαμε ότι θα μας το φέρει. Μπορεί να μην μας το έφερε, αλλά πραγματικά μας έφερε τόση χαρά. Μας έδειξε πάρα πολύ ωραία μηνύματα και κουνηθήκαμε και χορέψαμε και το καταευχαριστηθήκαμε. Τώρα, Μπαγκαράγκα ήταν η νικήτρια και με το δίκτυο, παιδιά, η γυναίκα ήταν κούκλα, απίθανη, και εμένα μου άρεσε και πολύ το τραγούδι. Έχουμε να πούμε για τη Eurovision και στη συνέχεια. Έκτη θα βγαίναμε πάντως από televoting, έτσι για το καλό. Να το ξέρετε, δεν θα ήμασταν σε αυτή τη θέση. Αλλά και οι στοιχηματικές έπεσαν εντελώς μα εντελώς έξω. Δηλαδή, τι να πει και η Φιλανδία που ήταν το φαβορί και έκτη θέση πήρε. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον Ακύλα και για ό,τι μας χάρισε, για όλα αυτά τα συναισθήματα που είχαμε, και να το ευχηθούμε τα καλύτερα γιατί πραγματικά ταξίζει. Τα καλύτερα ταξίζουμε κι εμείς, γι' αυτό θα πάμε απευθείας στο Citroën EC3. Είναι ηλεκτρικό, 100% απόλυτα προσιτό, και το όφελος για τον αγοραστή είναι έως και 5.600 ευρώ. Από 17.900 η έκδοση Urban Range, και πάμε μαζί του και μαζί με Manuel Veneris ΑΕ να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Love Traffic. Είναι λίγο δύσκολα τα πραγματάκια, ειδικά στις εξόδους της Εθνικής. Να πούμε ότι στον Εσταυρωμένο, στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, στην Κνωσού στην έξοδο και στην βιομηχανική περιοχή έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Λίγες καθυστερήσεις βλέπω και εκεί προς την περιοχή μου, προς το Γάζι. Οπότε να έχετε το νου σας. Στην 62 Μαρτύρων αρκετά φρεναρίσματα, αλλά και στους δρόμους που οδηγούν προς την έξοδο και στη Γιώφυρο. Όλοι οι δρόμοι είναι κάπως κλειστοί. Θέλει λίγο υπομονή. Η παραλιακή σχετικά ανοιχτή, οπότε να την προτιμήσετε αν έχετε αυτή την διέξοδο. 6956-64-1028 αν είστε κάπου κολλημένοι, και εμείς τους χάρτες δεν το βλέπουμε.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
1: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
6: Οι άνδρες χρειάζονται απλή και αποτελεσματική ρουτίνα φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του δέρματος, που μπορεί να είναι ευαίσθητο, ξηρό, λιπαρό ή μεικτό. Τα βασικά βήματα είναι ο καθημερινός καθαρισμός με κατάλληλο προϊόν, η ενυδάτωση μετά το ξύρισμα, τακτική χρήση αντιλιακού που συμπεριλαμβάνει τα αυτιά και το λαιμό, και ο τακτικός έλεγχος για νέες ελιές ή κοιλίδες.
1: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης, και στο 2810-322-663.
7: Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κιμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κιμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
7: Hello, I'm Sam Smith.
8: This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up, this is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
13: Καλημερούδια, Λαβρεντιοκριτής 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου πανέμορφη, πανέξυπνη, λαμπερή, γλυκιά, παστράπτουσα Μαρία Λιαδάκη.
6: Καλημέρα σε όλους, εδώ είμαστε, Eurovisionιζόμαστε σήμερα.

Εμένα πάντως μ' άρεσε. Μ' άρεσε και η Βουλγαρία το τραγούδι της, μ' άρεσε και η Κύπρος μας, μ' άρεσε και η Ελλάδα μας. Όλες μ' αρέσανε. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι ακούσαμε τόσα πράγματα που εν τέλει σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να παρακαλάμε να στείλουμε κάτι που μας αρέσει. Έτσι και έτσι, είπε στα προγνωστικά δεν είναι πολύ καλό. Και να πάει λίγο καλύτερα για να μην απογοητευτούμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι και νομίζω ότι και η θέρμη που είχαμε όλοι μαζί και η πίστη ότι θα ερχόταν αυτό το πολυπόθητο το μικροφωνάκι και το βραβείο που έχει η Eurovision, ήταν κάτι που μας έκανε να πιστέψουμε ξανά σε κάτι που είχαμε καιρό να το κάνουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι από την ΕΡΤ έτσι το κλείσιμο είδαμε και τι βαθμούς έδωσε το ελληνικό κοινό, εννοείται μιλάω για την Eurovision. Δώσαμε 10 στη Βουλγαρία, εννοείται το 12, δεν λέω καν που το δώσαμε, ξέρετε πολύ καλά. Δώσαμε 8 στην Αλβανία, 7 Ιταλία, 6 Ρουμανία, 5 Ισραήλ, Μολδαβία το 4, Αυστραλία το 3, Γαλλία το 2 και Κροατία το 1. Να πω βέβαια ότι έχω το παραπονό μου από τους γείτονες, από τις γείτονες χώρες οι οποίες δεν σήκωσαν το χεράκι τους τώρα να ψηφίσουν κάτι της. Δηλαδή μία μας έδωσε 12 και οι υπόλοιπες οι κοντινές δεν πρέπει να έρθουν να κάνουμε ένα συμβούλιο. Δηλαδή οι υπόλοιπες πώς το κάνουν και ανταλλάζονται μεταξύ τους τις βαθμολογίες και είναι και μία χαρά και ωραία. Εμείς γιατί δεν κάνουμε έτσι μία συμφωνία? Μικρή. Μα αφού έτσι γίνεται, δεν πας με το σπαθί σου από την Eurovision πια? Λοιπόν, εμείς πάμε με το σπαθί μας να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα παρέα πάντα με Climatologic, που μας προσφέρει την κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο και στο σπίτι. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 18 Μαΐου, λίγο στεναχωρημένοι είμαστε, αλλά και η συννεφιά υπάρχει εδώ μαζί μας, οπότε καταλαβαίνετε ότι η στεναχωρία θα συνεχίσει. Δεν βλέπω έτσι κάτι το ιδιαίτερο έξω, σε καλή κατάσταση ο καιρός. Βέβαια, εγώ χτες το βράδυ το παπλωματάκι μου το ήθελα, δηλαδή το ζήτησα το παπλωματάκι μου και κρυουλιάρα να μου πει. Ναι. Από την άλλη, βλέπω 3-4 μπουφοράκια μες τη μέρα, 24 βαθμούς τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει, ενώ αραιή συννεφιά θα έχουμε. Δύσεις στις 8 και 20, πράγμα που σημαίνει ότι καλοκαιριάζει, ό,τι και να κάνουμε, και ότι οι μαργαρίτες είναι ανθισμένες όλες. Οπότε και με αγαπάει, δεν με αγαπάει, μπορείτε να το.

0: Εδώ είμαστε και ο Σάκης Ρουβάς σου λέει: ωραιότατος ήταν στη Eurovision μας. Λοιπόν, να σας πω κάποια λόγια όμως για το τραγούδι το οποίο θα μας πάρει τα αυτιά το καλοκαίρι και όχι άδικα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το πόσο χορευτικό είναι. Η ίδια η Ντάρα λοιπόν είχε πει ότι το Bangaranga, που είναι το τραγούδι που κέρδισε τη φετινή Eurovision, εκφράζει ένα συνέστημα ελευθερίας, δύναμης και χάος, κάτι σαν θετική έννοια, ας το πούμε, σαν όμορφη αναστάτωση. Η λέξη φαίνεται να προέρχεται από το. Από τζαμαϊκανά, έτσι, πιο τζαμαϊκανή σλάνγκ, να σας το πω και έτσι για εμάς τους νέους που λέμε τέτοια πράγματα, που το bangarang σημαίνει φασαρία, αναταραχή ή εξέγερση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πραγματικά μας απελευθέρωσε, ξεσηκωθήκαμε και μάλιστα το αποτέλεσμα τη δικαίωσε πάρα πάρα πολύ, διότι 516 βαθμοί και πρώτη νίκη στην ιστορία της Βουλγαρίας είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάμε συχνά και εκείνοι έπαθαν. Και μάλιστα είδα κάπου ότι είναι και ρεκόρ διαφοράς από τον δεύτερο, οπότε καταλαβαίνετε. Ρεκόρ και από τον δεύτερο έχουμε και για το δικό μας SUV, το οποίο αγαπάμε και λατρεύουμε. Είναι ο χαρακτήρας ο μοναδικός, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή, άνεση της Citroën και της Emmanuel Veneris ΑΕ, που κάνει κάθε διαδρομή πολύ πολύ εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Τώρα το όφελος για τον αγοραστή είναι στα 5.600, ενώ η έκδοση για το Urban Range στα 17.900. Είστε έτοιμοι για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου? Πραγματικά δεν είστε. Love Traffic. Έχει ξεκινήσει για τα καλά το πικ, οπότε θέλω να είστε συγκεντρωμένοι και υπομονετικοί, διότι στις εξόδους Εθνικής θα συναντήσετε τεράστιες ώρες και στους δρόμους για να φτάσετε προς τα εκεί. 62 Μαρτύρων και στο κυκλικό και περιφερειακά οι δρόμοι για να φτάσετε στο Σταυρωμένο και στη Γιώφυρο είναι αρκετά ζόρικοι. Άγιο Ιωάννη και στο Χωστό αλλά και στην Κνωσού αρκετή κίνηση, όπου υπάρχει φανάρι αλλά και στις εξόδους Εθνικής, ενώ στη βιομηχανική περιοχή στην έξοδο επίσης συναντάμε αρκετή κίνηση. Κάρου και Καζατζίδη φόρτο, ενώ Εθνικής Αντιστάσεως Δημοκρατίας και σιγά σιγά φορτώνει και το κέντρο από ό,τι βλέπω. Οπότε οπλιστείτε με υπομονή και ακούτε Love Radio Crete 102,8. 6956-64-1028 μιλάμε σήμερα για Eurovision και να μας πείτε αν είστε κάπου κολλημένοι που δεν το βλέπουμε.
1: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Crete 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
4: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Είμαι Μάριο Μάμι Κουλ. Μίμι Μάριο Μάμι Κουλ.
4: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
5: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastrobar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
9: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
8: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Bruno Mars και Just Might. Εδώ είμαστε. Love Radio Crete 102,8. Έχουμε σήμερα τα της Eurovision.
1: Και αφού έχουμε τα της Eurovision, να πω ότι επιτέλους του Eurovision πρέπει να μπει κάποια στιγμή και κάποιος που ξέρει από μόθα. Γιατί όλα αυτά που βλέπουμε, εντάξει, είναι ωραία, είναι φανταχτερά.
0: Έλα,
1: αλλά
0: Γιάννη,
1: θέλουμε...
0: να μ' αρέσουν.
1: Παιδί μου, έχεις πάει Κοντογιάννη, τους αρέσουν. Έχεις πάει
0: Κοντογιάννη.
1: Αυτό θέλω να πω. Αν ετοιμάζεστε ειδικά για τη μεγάλη μέρα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το κουστούμι δεν είναι απλή υπόθεση. Στο Κοντογιάννη θα βρείτε χαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουν και θα είναι και σικάτα. Με επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Γιατί αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές. Θέλουμε να φανούμε, θέλουμε να είμαστε ωραίοι, αλλά θέλουμε να είμαστε και καθώς πρέπει και να έχουμε έτσι το ωραίο, το σικάτο, να μας βλέπουν όλοι και να μας θυμούνται. Διότι μόδα, ξέρεις τι έλεγε ο Βερσάτσε, μόδα δεν είναι να σε δούνε και να σε προσέξουν,
0: τι
1: είναι να σε θυμούνται.
0: Εντάξει.
1: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Θέλετε σιγουριά, λοιπόν, ποιότητα.
0: Θυμάσαι όμως εσύ και τα του Eurovisionista.
1: Θα τα ξεχάσουμε τα πολύ κοντά. Έτσι δεν θα πρέπει. Αυτό πιστεύω. Αν θέλετε κι εσείς, λοιπόν, σιγουριά, ποιότητα, στυλ, Στάση Κοντογιάννη και θα τα βρείτε όλα εκεί. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189. Στάση Κοντογιάννη, όπως σας είπα και πριν, στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr.
0: Πάμε για Ελένη Δήμου και ετοιμάζω ταξίδι και ερχόμαστε σε λίγο.
2: Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθεί.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Λοιπόν, Γιάννη Καπνίδη,
1: πες το.
0: Θα σε πάω εγώ και στο μακρινό 1969, που ούτε οι ίδιες οι χώρες πίστευαν ότι μπορούσαν να είναι τέσσερις συμμετοχές που κέρδισαν. Ισοβαθμία σε τέσσερις χώρες.
1: Άκου τώρα.
0: Βεβαίως. Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γαλλία και Ολλανδία τερμάτισαν με τους ίδιους πόντους.
1: Τέλειο. Και μετά ποιος κέρδισε?
0: Και οι τέσσερις.
1: Αχ, τέλειο.
0: Κάναν λογικά
1: όταν
0: καμία κλήρωση.
1: Όταν έγινε αυτό το 69,
0: καλά, ναι.
1: Ήταν συμβολικός και το έτος, δεν το συζητάμε, ο αριθμός. Τίποτε, εντάξει.
0: Οπότε, θα πεις κάτι που δεν καταλαβαίνω.
1: Τίποτε, αυτό το πράγμα συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Αυτό το 69, θέλω να πω το συμβολικό το νούμερο, συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με τις επιτροπές. Έλα τώρα, εντάξει. Δεν θέλω να είμαι γκρινιάρης, αλλά ορισμένες επιτροπές είναι χειρότερες και από κακές πεθερές. Δηλαδή, δεν ψηφίζουν μια χώρα επίτηδες γιατί την προηγούμενη χρονιά δεν μας ψήφισε και αυτή. Ψηφίζουμε τη φιλαράκι.
0: Καλά, αυτό το κάνουμε και εμείς με τα τηλεφωνικά. Ξέρουμε ότι.
1: Ναι, εμείς αγαπάμε Κύπρο.
0: Θα ψηφίσουμε πολύ. Κάποια πράγματα θα ψηφίσουμε πολύ.
1: Παιδιά,
0: το ξέρω.
1: Ναι, δεν είπα εγώ όχι. Και είναι οκ. Okay. Αυτό επιτρέπεται στον κόσμο. Οι επιτροπές δεν επιτρέπεται να το κάνουν. Και πολλές φορές η Ελλάδα έχει δείξει πάρα πολύ ωριμότητα και δεν έχει δώσει πάντα το 12.
0: Έτσι είμαστε εμείς. Πολύ ωραία.
1: Λέω για την επιτροπή. Ο κόσμος μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει. Ο κόσμος είναι κόσμος. Εμείς αγαπάμε σαν λαός, αγαπάμε τους Κύπρους. Τι να κάνουμε. Είμαστε ομοέμαστε. Και δεν είναι μόνο αυτό ότι είμαστε οι Έλληνες όλοι και δεν ξέρω και εγώ τι Ελλαδίτες και Κύπροι. Είναι ότι έχουμε ίδια ακούσματα. Οπότε είναι πολύ λογικό να μην μ' αρέσει, ας πούμε, η άλλη που έβγαινε και έκανε τις τελετές, η κατσαρίδα εκείνη που έκανε, αν θυμάσαι, και να μ' αρέσει περισσότερο ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, να μ' αρέσει η Αντιγόνη, να μ' αρέσει. Συγγνώμη, είναι πολύ πιο λογικό.
0: Εντάξει, Βρυέμ, δεν σου είπαμε τίποτα που ψήφισε.
1: Ψηφίζομαι, Μαρία μου, γιατί με βάζει τώρα και φαίνομαι, φαίνομαι ο κακός, αλλά εγώ ψηφίζω Κύπρο.
0: Μόνος του τα ξεκίνησε, μόνος του κράζει, μόνος του κράζει τον εαυτό του.
1: Ποιος είμαι και άμα θέλω. Εντάξει.
0: Παντώνης Ρέμος, πάμε να σε ηρεμήσω λίγο.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Είμαι τρελή χωρίς λόγο. Κοντά στο όριο, νιώθω πως χάνω το μυαλό μου. Είμαι επαναστάτρια, είμαι κίνδυνος. Κινούμε για την ελευθερία. Αυτά μας τραγούδησε η Μπαγκαράγκα και Ντάρα της Βουλγαρίας που κέρδισε τη Eurovision και ήταν καταπληκτική. Βέβαια, σας θύμισε κάτι δικό μας, έτσι καθόλου. Ε? Για πείτε στη δικασία και σκεφτείτε αν σας θύμισε κάτι. 6956-64-10-28. Εμένα μου θύμισε πάρα πολύ μια Ελληνίδα δικιά μας καλλιτέχνηδα. Αλλά θέλω να μου πείτε αν και εσείς έτσι το έχετε. Δεν λέω ότι αντέγραψε, ήταν κούκλα θεά. Μην παρεξηγηθώ, δεν λασπολογώ, την αγαπώ, τη λατρεύω. Είχα τρελαθεί με την Ντάρα. Αλλά θέλω να μου πείτε αν σας θύμισε κάτι. Αυτό όλο και όλο. Πειράζει δηλαδή που εγώ ρωτώ? Όχι. Λοιπόν, πάμε σε ένα υπέροχο SUV με χαρακτήρα μοναδικό, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση στη Citroën και εγγύηση της Emmanuel Venaeris ΑΕ. Τώρα το όφελος για τον αγοραστή φτάνει τα 5.600 ευρώ, ενώ για την έκδοση Urban Range έχουμε κίνηση 17.900, ηλεκτρικό όχημα, 100%. Έχει έρθει στις ζωές μας, οπότε το αγκαλιάζουμε, το αγαπάμε και πάμε για Love Traffic, το οποίο το αγκαλιάζουμε, θα δείξει.
1: Love Traffic.
0: Έχουν λίγο γίνει τα πράγματα περίεργα, Δευτερούλα, λίγο πριν τις 9. Σε εξόδους της Εθνικής επικρατεί ακόμη αρκετή κίνηση, ειδικά εκεί στην Γνωσού. Θέλει την υπομονή της. Στον Άι Γιάννη το χωστό τα χαιρετίσματα και τα φιλιά μας σε όσους βρίσκονται εκεί και την υπομονή. Θα τη χρειαστείτε. 62 μαρτύρων, αρκετά φρεναρίσματα. Ενώ η παραλιακή σχετικά ανοιχτή. Η κίνηση σιγά σιγά μετατοπίζεται και προς το κέντρο. Οπότε καλώς να ορίσετε και εδώ στο Love Cafe μας να μας πείτε την καλημέρα σας, εάν φτάσετε. 56, 64, 10, 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber για να δούμε αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εδώ στο χάρτη μας.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυση τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλημέρα σας, Love Radio Κρήτης 102,8. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη μαζί από το πρωί.
15: Bonjour, λοιπόν, και από μένα. Μείνετε συντονισμένοι, η καλύτερη μουσική είναι εδώ, στο Love Radio Κρήτη.

Και εμείς αγαπάμε, αγαπάμε Climatologic, αγαπάμε την εταιρεία που μας φροντίζει για την κατάλληλη θερμοκρασία σε γραφείο και σε σπίτι και πάμε σε δελτίο του καιρού. Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου, να πούμε καλή εβδομάδα σε όλους και να πούμε ότι 20 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή στο Δημοκρατικό Ηράκλειο. Άρα η συννεφιά όπως φαίνεται θα κρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας και η βαθμή που θα φτάσει η θερμοκρασία είναι στους 23. Να πούμε ότι η Ανατολή είχαμε στις 6 και 13, ενώ Δύση στις 8 και 18 και αυτό κάνει τα πάντα να μοιάζουν καλοκαίρι και πάνω απ' όλα να είμαστε μέσα στην τρελή χαρά, σαν το Μύρο Στρατή, πάνω απ' όλα.

0: είμαστε Love Radio Crete 102,8 και πόσο μ' αρέσει όταν έρχεται αυτή η ώρα έτσι να αναμετρηθούμε στις γνώσεις. Ξέρω ότι εγώ σε σχέση με τον Γιάννη τον Καπνίδη δεν θυμάμαι πολύ.
1: Δεν υπάρχει αυτό που λέει, γιατί έχω χάσει μαζί
0: της και έτυχε.
1: Έτυχε.
0: Ότι έχω μαζί μου την τύχη δεν σημαίνει ότι έχω καλύτερες γνώσεις από σένα.
1: Τι να κάνουμε, και η Λαρούς Μπριτάνικα που είμαι εγώ, δηλαδή η Λαρούς Μπριτάνικα, καμιά φορά ξεχνιέται.
0: Φροντιστήριο διακρότημα μαζί μας εννοείται σε κάθε παιχνίδι, και αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε το καλύτερο τεστ που μπορεί να κάνει το παιδί σας, είναι το Career Gate Test 16+, και το φροντιστήριο διακρότημα κάθε Παρασκευή μας δίνει τη δυνατότητα να το διεκδικήσουμε, να παίξετε κι εσείς μαζί μας και να κερδίσετε τεστ αξίας 150 ευρώ, παρακαλώ. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας στο 96, 64, 10, 28. Γράψτε ώρα για μάθημα και θα σας καλέσουμε για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο τεστάκι. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθούμε?
1: Είμαι. Ποιος θα ξεκινήσει?
0: Εγώ.
1: Τέλεια.
2: Ώρα για μάθημα.
0: Γιάννη μου, Καπνίδη μου, πάω να σε ρωτήσω τώρα την πρώτη ερώτηση έτσι της ημέρας. Πάμε στο έγκλημα και τιμωρία. Ποιος έχει έτσι κάνει την μελέτη στο σχολείο του εγκλήματος και τιμωρίας? Το έχεις δει καθόλου, το έχεις διαβάσει?
1: Ποιος το έγραψε, πρέπει να πω?
0: Ντοστογεύσκη, Καζαντζάκη, Σαμαράκης, Βάρναλης.
1: Ντοστογεύσκη το έγραψε. Ο Φιόντορ Ντοστογεύσκη, αυτό το ξέρω. Αυτό. Αλλά μην με ρωτήσεις άλλο. Δεν το έχω διαβάσει.
0: Είσαι πολύ καλός.
1: Δεν το έχω διαβάσει ακόμα. Πολύ καλός, δεν είμαι και τόσο.
0: Όχι, όχι.
1: Πάμε, πάμε.
0: Συνεχίζω εγώ.
1: Ναι.
0: Πάμε, πάμε. Γιατί τα πλοία επιπλέουν ενώ είναι βαριά? Είναι κούφια?
1: Ωραία απάντηση αυτή.
0: Το νερό τα σπρώχνει προς τα πάνω?
1: Ναι.
0: Έχουν μηχανές ή το μέταλλό τους φταίει?
1: Το... Είναι η δύναμη της άνοσης. Άρα το νερό τα σπρώχνει προς τα πάνω.
0: Όπου Γιάννη μου, 2-0. Φοβάμαι τώρα, έχω λίγο άγχος.
1: Πάμε τώρα, θα σου κάνω μια εύκολη ερώτηση. Θα ξεκινήσουμε. Πες μου, πότε γεννή ψέματα. Λοιπόν, ερώτηση. Ποιος ζωγράφισε τη Μόνα Λίζα?
0: Ναι. Πες μου τις επιλογές, τι?
1: Δεν έχει επιλογές, δεν, είναι
0: ο
1: μία.
0: Ο Νταβίντσι ήταν.
1: Μπράβο,
0: δόξα μεγάλο δύναμο.
1: Ο Νταβίντσι. Και μία άλλη ερώτηση, πάλι εύκολη σου βάζω, να ξέρεις. Ωραία. Λοιπόν, ήταν ένας γίγαντας από Χαλκό, ο οποίος θεωρείται το πρώτο ρομπότ της ιστορίας. Κατασκευάστηκε από τον Ήφαιστο για να προστατεύει την Κρήτη, κάνοντας το γύρο του νησιού 3 φορές τη μέρα. Η μόνη του αδυναμία ήταν μία φλέβα στον αστράγαλο που έκλεινε με ένα χάλκινο καρφί. Ποιος ήταν?
0: Δεν έχει επιλογές πάλι.
1: Όχι.
0: Έλα, δεν
1: έλα, έχουμε και. Βρε, εδώ
0: δεν
1: κάτω στην παραλία. Άκου, κάτω στην παραλιακή.
0: Τάλος.
1: Μπράβο.
0: Άμα πια θα με σκάσετε με αυτό το παιχνίδι, δεν τη βγάζω καθαρή και με είχε περίεργη.

0: Κρυφά.
1: Κρυφά, πιο κρυφά δεν γίνεται, παιδιά. Τι αλλά κρυφό. Εδώ μιλάμε για φανερά, μιλάμε για πράγματα που έχουν γίνει στην Eurovision και δεν ξεχνάμε φυσικά το 1974 του Σάμπα με το Waterloo, το τραγούδι που έγραψαν η ιστορία. Εκτοξεύτηκαν όχι μόνο εκείνοι με την επιτυχία τους αυτή, εκτοξεύτηκε και η ίδια η Eurovision, γιατί την πήραν πάνω τους αυτοί. Η Eurovision πήρε πάνω τους το Σάμπα και έγινε ένας κακός χαμός. Το Waterloo λοιπόν έγραψε ιστορία τότε, ακόμα και σήμερα το ακούμε με την ίδια νοσταλγία και την ίδια αγάπη. Εμείς βέβαια δεν ζούσαμε, ούτε εγώ ούτε η Μαρία. Μπορεί να είμαι και εγώ λίγο πιο αρχαίος, αλλά τόσο αρχαίος.
0: Είσαι λίγο το αρχαιολογικό μουσείο του.
1: Αλλά έχω δει πάρα πολλές φορές το βίντεο της συμμετοχής και αν δεις παλιά βίντεο, το ξέρεις ότι στη Eurovision παλιά ήταν ζωντανή μουσική κανονικά. Τελευταία φορά ήταν το 92 στη Ρώμη.
0: Ναι, αλλά τελευταία δεν επιτρεπόταν και επιτρέπει και τώρα.
1: Ξέρεις γιατί δεν επιτρεπόταν. Οι Ιταλοί την κάνανε. Γιατί όταν βγήκε τότε, θυμάσαι, η Σοφία Βόσου το 92 βγήκε να τραγουδήσει και αυτό που έπαιζε ένα πνευστό εκεί πέρα, δεν θυμάμαι τι, και έπρεπε να κάνει αυτό το κρεσέντο, το πολύ δυνατό. Το πιο σημαντικό κομμάτι του τραγουδιού, το Άνοιξη, ναι, έκανε λάθος. Πατούσε άλλες νότες, άλλα αντάλλων, έκανε λάθος. Οπότε είπαν, ναι, εκεί την είχαν κάψει λίγο. Αν το ακούσει το τραγούδι, θα δεις ότι κάπου πάτησε, δεν έπαιξε σωστά το όργανό του, να σας το πω έτσι κι αλλιώς. Οπότε, παιδιά, από εκείνη τη χρονιά το 92 ήταν και η τελευταία χρονιά που είχαμε ζωντανή ορχήστρα. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Και αν δεις πόσο πιο ωραίες ήταν οι Eurovision με τα ζωντανά, με τη ζωντανή μουσική, θα καταλάβεις. Αν πάτε σε παλιά βίντεο, θα το καταλάβετε. Πριν το 92 πρέπει να.
0: Μάλιστα, πάμε για μέλισσες και μόνη επιλογή και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: πάντα. Η μόνη επιλογή από μέλησες. Ακούσαμε La Radio Crete 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης στο μικρόφωνο του σταθμού. Και πάρα πολύ δίκιο έχετε. Εύα, σε ευχαριστώ και η Φανή το κατάλαβε. Βέβαια εδώ μου είπατε λίγο Φουρέιρα. Τι Φουρέιρα, καλέ, σας θύμισε η Μπαγκαράγκα, η Ντάρα. Όταν ρώτησα πριν με ποια έτσι σας θυμίζει, λένε ότι λίγο Μαρίνα σαν τη θύμισε. Σας ευχαριστώ. Και εγώ αυτό έτσι πιστεύω, ότι λίγο θύμισε. Βέβαια είναι εκρηκτική η Ντάρα, δεν το συζητάμε, την αγαπάμε. Απλά είπα λίγο ότι μου θύμισε. Δεν το λέω για κακό, μην μπέστε να με φάτε. Και εμένα μ' άρεσε η Ανδρέα, δεν είπα τίποτα. Ηρεμήστε καλέ. Επίσης μ' αρέσει και το Citroën C3, το 100% ηλεκτρικό και απόλυτα προσιτό. Εμμανουήλ Βενέρης, ΑΕ θα το βρούμε. Και πάμε μαζί του μία βόλτα για να δούμε τι γίνεται στο Love Traffic του Ηρακλείου, αφού σας πω ότι το όφελος για τον αγοραστή είναι 5.600 ευρώ, ενώ η τιμή εκκίνησης ξεκινά για την Urban Range έκδοση στα 17.900. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Love Traffic. Έχουν αποσυμφορηθεί σιγά σιγά οι έξοδοι της Εθνικής, όμως να σας πω ότι η κίνηση έχει μετατοπιστεί προς το κέντρο της πόλης και εκεί έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Μήνος 62 μαρτύρων αλλά και οι δρόμοι που οδηγούν στο κέντρο, ειδικά περιμετρικά του Αγίου Μινά, Καλοκαιρινού και Εύανς, ενώ Λεωφόρος, Δημοκρατίας και Κνωσού, όπου υπάρχει φανάρι, θα συναντήσετε αρκετή κίνηση ως συνήθως αυτή την ώρα. Να πούμε ότι η παραλιακή είναι σε καλή κατάσταση, κατά τόπους κάποια μικροσταματηματάκια. Άγιος Ιωάννης Χωστός δεν έχει σταματήσει η κίνηση, αλλά γενικά και στη βιομηχανική περιοχή στην έξοδο βλέπω χαλαρά πράγματα και γενικά αρχίζει σιγά σιγά να ηρεμεί και να φεύγουμε από το πικ της ημέρας. 6-9-56-64-10-28 στέλνει τα μηνύματα στο Viber για την καλημέρα σας και να μας πείτε αν είστε κάπου κολλημένοι.
1: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Crete's 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω, κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: κάνεις.
1: Είμαι πολύ καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Έτσι, είμαστε πολύ καλά.
1: Love Radio Crete 102,8, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη. Εδώ είμαστε, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις Δευτέρα. Και πάρα πολύ ωραία περνάμε. Γενικότερα έχουν γίνει Σαββατοκύριακο, βρε, τι Eurovision, τι παραστάσεις γίνανε. Εγώ το ζήσα στο έπακρον. Έτρεχα από την παράσταση να δω Eurovision. Έτρεχα από την Eurovision να κάνω παράσταση. Χαμός. Τι γενικές πρόβες. Ήταν εβδομάδα κόλαφος, Γιάννη Καπνίδη μου.
2: Ήτανε. Μπράβο, παιδιά μου. Εγώ θα σας έχω όμως κάτι που θα σας χαλαρώσει, θα σας ηρεμήσει. Θα σας έχω να πάτε για ψώνια και όχι για ό,τι να είναι. Σας έχω να πάτε στα καλύτερα. Η τσάντα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αποτελεί με διαφορά το πιο αγαπημένο αξεσουάρ κάθε γυναίκας. Εδώ τώρα λοιπόν στο Ηράκλειο έχουμε την τύχη να έχουμε τα Hondo Center με brands όπως Cochinelle, Furla, Twin Set, Ralph Lauren, Alviero, Martini, DKNY. Είναι μόνο λίγα από αυτά που σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε και να πάρετε τσάντες στα Hondo Center που θα πάθετε. Φυσικά θα το πω και για άντρες. Έχει τσάντες πάρα πολύ ωραίες, πολύ βολικές που μπορείς να φτιάξεις.
1: Για
2: όλα, για όλα. Είναι, έχει πραγματικά πολύ έξυπνες επιλογές. Έχω πάει εγώ και τις τσαντούλες μου τις παίρνω και εγώ από εκεί. Ό,τι έχω να, έχει να κάνει με την καθημερινότητά μου.
1: Και τι άλλα ωραία έχει. Και ήδη ρουχισμό ισόρουχα.
2: Ναι,
1: και επίσης ό,τι έχει να κάνει τώρα που ετοιμαζόμαστε να βγούμε στις παραλίες. Τι πετσέτες, τι σετάκια, τι το μαγιό. Όλο το παίρνεις το συνολικό το πράγμα και βγαίνεις υπερλούκ.
2: Δεν είναι τυχαίο που το λένε υπέροχο ταξίδι ομορφιά. Έτσι, φτιάχνεσαι στο Hondo Center, φτιάχνεσαι.

0: Δημήτρης Ιακωβίδης, σε αγαπάω όπως είσαι. Και εμείς αγαπάμε, αγαπάμε Eurovision, τρελαινόμαστε. Είμαστε εδώ, την έχουμε σχολιάσει. Τα μηνύματα που στέλναμε πάλι στην ομαδική, στον τελικό, δεν υπήρχαν.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Παιδιά, πραγματικά αυτά πρέπει να βγουν στον αέρα και στα social media του Λαβ.
1: Κάνετε που δεν είστε παραγωγή στο Λαβ Radio, γιατί το group των παραγωγών του Λαβ Radio, παιδιά, εντάξει, είναι το κάτι άλλο.
0: Είμαστε όμως κατίνες ώρες.
1: Δεν είμαστε κατίνες. Γιατί είναι αλήθεια, λέμε. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ βλέπω τώρα, ας πούμε, παράδειγμα θα σου πω. Τότε το 1988, το μακρινό. 1988,
0: ναι, ήταν, μακρινό.
1: Κέρδισε την Eurovision η πολύ αγαπημένη μας. Τότε ήταν ένα μικρό κοριτσάκι, πολύ αγαπημένη μας, Σελίν Ντιόν. Εδώ στο Λαβ Radio την έχουμε θεά και την αγαπάμε. Εκπροσωπούσε την Ελβετία. Γαλλικό τραγούδι, πριν γίνει μία από τις μεγαλύτερες φωνές στον κόσμο. Μετά, φυσικά, εντάξει, όχι απογειώθηκε, όχι έγινε κορυφαία τραγουδίστρια όλων των εποχών, η Σελίν Ντιόν. 10 χρόνια μετά το 88, ήρθαμε στο 1998, που η Dana International έγινε η πρώτη τρανς καλλιτέχνηδα που κέρδισε τη Eurovision με τον Diva, γράφοντας ιστορία για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
0: Εντάξει, βέβαια, είμαι και Κοντσίτα, έχουμε διάφορους.
1: Τότε ήταν η πρώτη Dana International,
0: ναι,
1: το 1998.
0: Έγινε, famous,
1: έγινε χαμός, κινδύνευσε και η ζωή της όταν επέστρεψε πίσω στο Ισραήλ. Απείλησαν το Ισραήλ σαν κράτος, όχι, την έστειλε. Έτσι κι αλλιώς ήταν συμμετοχή. Όμως υπήρχαν πάρα πολλοί ακραίοι που δεν τους άρεσε καθόλου αυτό. Θρησκευτικά ακραίοι, θέλω να πω, που δεν τους άρεσε καθόλου αυτό. Παρ' όλα αυτά, άνοιξε μία πόρτα στη Eurovision για όλους τους ανθρώπους, όλο τον κόσμο. Και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ καλό, ειδικά για την Eurovision και για τον καλλιτεχνικό χώρο, που έτσι κι αλλιώς έχει πιο ανοιχτό μυαλό. Και δεν υπήρχε κανένας λόγος τα εθνικά κανάλια να μην συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή, σε αυτή την εθνική γιορτή, σε αυτή τη γιορτή, να πω, των εθνικών καναλιών, να μην συμμετέχουν. Έχουν και άνθρωποι από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, οι οποίοι τώρα έχουν πια την πρωτοκαθεδρία, γιατί η δημιουργικότητά τους είναι το κάτι άλλο. Το βλέπουμε κάθε χρόνο στη Eurovision αυτό.
0: Πάμε για απών και χιλιόμετρα και επιστρέφουμε σε λίγο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και είμαστε εδώ και έχω γελάσει πάρα μα πάρα πολύ και με τα μηνύματά σας.
1: Ήρθα κι εγώ.
0: Καλώ στην Αγγελίνα μας.
1: Τι Αγγελίνα... κάνετε?
0: Ήρθε και μη δεχτές το κορίτσι μου στο θέατρο.
1: Δεν θα πω τίποτα τώρα, θα το πω σε μετά.
0: Θα τα πεις μετά.
1: Εσύ να πω και κάτι.
0: Σας
1: έχει πιάσει ποτέ? Δεν ξέρω αν είχατε ποτέ πρωταγωνίστρια φίλη έτσι στο σανίδι. Γιατί εγώ έχω την έβλεπα. Δεν θέλω τώρα να κάνω spoilers καθόλου. Η Ράνια όμως μπορεί να κάνει ισομία με τέσσερα.
0: Ναι, η Ράνια μπορεί να κάνει.
1: Την έβλεπα και ζοριζότανε. Και να ξέρετε ότι νόμιζα ότι ήταν η Μαρία και ήθελα να πάω να την αγκαλιάσω.
0: Ήταν τόσο. Ήρθες,
1: θα χαλούσα την παράσταση.
0: Γιατί δεν ήρθες να μ' αγκαλιάσεις?
1: Να καταστρέψω την παράσταση.
0: Λοιπόν, θα αλλάξω πολύ γρήγορα θέμα γιατί ζορίζομαι λίγο να μιλήσω. Ακόμη ξέρεις, επειδή το ζω και επειδή είναι σήμερα τρίτη μέρα συνδεχόμενων παραστάσεων, δεν μου είναι πολύ εύκολο να μιλήσω γι' αυτό.
1: Είμαι σίγουρη, εδώ εμένα
0: θέλω
1: δεν μου ήταν.
0: Ξέρεις, θέλω λίγο να πάρω λίγο.
1: Η Χριστίνα, παιδί μου, έβλεπε εφιάλτες.
0: Εφιάλτες έβλεπε το κορίτσι μου, τι
1: είναι,
0: το δε,
1: ναι, τώρα είναι έντονο. Αυτό
0: είναι
1: κρατήστε.
0: Έντονο, είναι έντονο. Θα πάω πάλι στη Eurovision γιατί δεν τρέπεστε, βρε. Δεν τρέπεστε, βρε. Φίδια κολοβά. Έχω εδώ τη Μαρία που μου στείλε αυτό που παίζει πάρα πολύ και στα social. Τεινάζεται το μικρούλι, το θυρασάκι. Αυτό που παίζει και στα social, ότι τώρα σειρά έχει το Σέγγεν, μνημόνιο για τη Βουλγαρία.
1: Γέλασα.
0: Δεν τρέπεστε.
1: Γέλασα λιγάκι.
0: Δεν τρέπεστε.
1: Η σωστή σειρά είναι.
0: Ντροπή σα!
1: Μαρία, θα πάμε. Σόφια.
0: Δίπλα είναι. Εγώ λέω να νοικιάσουμε ένα πουλμανάκι όλοι μαζί. Το
1: όλο
0: λάβει
1: το λάβει. Παιδιά.
0: Τέλειο.
1: Και μπάνγκαράγκα.
0: Και μπάνγκαράγκα και δεν σου λέω τίποτα. Θεάρα η Βουλγαρία, ε.
1: Θεάρα.
0: Λοιπόν, Αγγελίνα Σταματάκη, πριν να αφήσω έτσι τα ενία στα χείλη σου, τα μπουρδουροδοκόκκινα, να πω ότι παίρνουμε το σετρία το ηλεκτρικό, το σωστό, από Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. 17.900 ξεκινάει η τιμή του στην έκδοση Urban Range και όφελος έως και 5.600 ευρώ. Και είναι το ηλεκτρικό που θα αγαπήσεις, υπέροχο, design, ό,τι θέλετε. Πηγαίνετε από εκεί, από Εμμανουήλ Βενέρη, και απολαύστε το κι εσείς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου πριν δώσουμε τα ενία στην Αγγελίνα. Love Traffic. Καλύτερα είναι τα πράγματα, όχι εντελώς καλά. Κατά τόπους θα δούμε κάποια κίνηση στους δρόμους, ειδικά που υπάρχουν φανάρια και σε αυτούς που οδηγούν προς το κέντρο, όπως λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Κνωσού, αλλά και η Δημοκρατία είναι λίγο αυξημένη ροή, καθώς και στην 62 Μαρτύρων, δηλαδή οι δρόμοι που οδηγούν προς τα εδώ. Μάλλον έρχεστε όλοι Λαβ Καφέ, δεν εξηγείται. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αρκετά φρεναρίσματα και κατά τόπους στην παραλιακή, αλλά σχετικά είναι σε καλή κατάσταση, οπότε προτιμήστε την για τις μετακινήσεις σας. 10-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας, θα σας απαντήσει η Αγγελίνα από εδώ και πέρα. Τα φιλιά και την αγάπη μου έχετε. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6 ακριβώς.
2: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
3: Κλείνω και έρχομαι.
2: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
3: Έφυγα!
2: Να παραγγείλω τις πίτσες.
3: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.

0: Κερινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλημέρα, καλημέρα, Δευτέρα σήμερα, 18η ημέρα του Μάη. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρεούλα τις επόμενες 3 ώρες.

Αυτή ήταν η Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και καλημέρα και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ιουλία, στον Ιούλιο και φυσικά στη Γαλάτια. Να τους χαίρεστε και να σας χαίρονται. Και μιας και η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα μουσεία, είναι Παγκόσμια Μέρα Μουσείων σήμερα, μία ωραία αφορμή να θυμηθούμε έτσι ότι η τέχνη πάντα βρίσκει τρόπο να μας ενώνει. Και μιας και ήταν και το Σάββατο Eurovision, θα πούμε για τέχνη σήμερα. Θα την πιάσουμε αυτή την κουβέντα και έτσι έχουμε πολλά να σχολιάσουμε από το τελικό. Μείνετε εδώ γιατί έχουμε ένα ωραίο πρωινό μπροστά μας και συνεχίζουμε με Άννα Βύση και το Αιγαίο.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου και εσείς αφήστε τα όλα και ελάτε να κάνουμε παρεούλα. Ήρθε η ώρα του καιρού, αλλά πρώτα θα πω τα φιλιά μου στο Μαράκι που μας ακούει. Έτσι, πολλά πολλά φιλιά, την καλημέρα μου και την καλημέρα μου σε όλους. 22 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Υπάρχει μια ρέη συννεφιά, αλλά θέλω να σας πω ότι εγώ την παντοφλίτσα μου την έβαλα. Δεν την άφησα, όχι βέβαια. Έχει έρθει καλοκαίρι. Για εμένα. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης και να πούμε ότι θα την βρείτε στην οδό Ελευθέριου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222 και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Maroon 5 και She Will Be Loved.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8.
1: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο, η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα

δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά, τώρα που σ' έχω στο πλευρό μου

0: ξανά.
1: Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά. Και πάμε στον τελικό του Σαββάτου, στη Eurovision. Λοιπόν, εμείς πήγαμε όλο το Love Team, όσοι μπορέσαμε τουλάχιστον, έτσι στη Χερσόνησο, στο Ιφηγένεια, στη Μαριάννα Πατρονικόλα, να το δούμε όλοι παρεούλα. Και θα συμφωνήσετε λοιπόν ότι η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή της Eurovision είναι η ώρα των ψήφων, της ψηφοφορίας. Όσο ψήφιζαν λοιπόν οι επιτροπές, υπήρχαν στιγμές που κοιταζόμασταν μεταξύ μας, γιατί δίνονταν βαθμοί σε τραγούδια που προσπαθούσαμε να θυμηθούμε ποια ήταν. Χωρίς καμία διάθεση να κρίνω, απλά έμοιαζε λίγο σαν να βλέπαμε διαφορετικό διαγωνισμό με την επιτροπή. Αρχίσαμε να ανησυχούμε πολύ νωρίς για την Ελλάδα, αλλά okay, όταν μπήκε το televoting άλλαξε αρκετά η εικόνα. Μεγάλη νικήτρια λοιπόν η Βουλγαρία με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα, δεύτερο το Ισραήλ και ο δικός μας Ακύλας τελικά έκλεισε τη βραδιά στη 10η θέση. Και σήμερα θα βγάλουμε το 0 από το 10, γιατί για εμάς ο Ακύλας ήταν και είναι πρώτος. Συνεχίζουμε με Black Eyed Peas και Meet Me Halfway.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την Mediastrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.

Νίνο και ρωτά μου, Love Radio Κρήτης 102,8, η μία Αγγελίνα Σταματάκη και τελικά ποια είναι η ιστορία πίσω από τον Ακύλα. Γεννήθηκε λοιπόν στις Σέρρες και μεγάλωσε με δυσκολίες που τον έκαναν από νωρίς να παλέψει μόνος του. Μπήκε στη μουσική, δούλεψε, ταξίδεψε, δοκιμάστηκε μέχρι να φτάσει στη Eurovision. Και αυτό που μένει δεν είναι η θέση, είναι η διαδρομή. Ένα παιδί που δεν είχε τίποτα δεδομένο, αλλά τα διεκδίκησε όλα βήμα-βήμα. Και είναι από αυτές τις ιστορίες που σου μένουν, γιατί έχουν κάτι αληθινό. Όπως και οι χώροι που ζούμε μέσα τους καθημερινά. Μια κουζίνα, ένα μπάνιο, ένα living που δεν είναι απλά design, αλλά κομμάτι της ζωής μας. Και μιλάω φυσικά για την εταιρεία Σκαβολίνη. 60 χρόνια δημιουργία σε πάνω από 27 χώρες με χώρους που έχουν χαρακτήρα. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, Show Easy. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Olivia Dean.

Αυτός ήταν ο Φίλιππος Πιάτσικας. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη και πραγματικά αναρωτιέμαι κι εγώ. Λαύρη Ιδιοκριτής 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θέλω να σας πω ότι χτες πήγα και είδα την παράσταση «Μαμά» από τη θεατρική ομάδα Queen Bees, η οποία ήταν συγκλονιστική. Και τα τρία κορίτσια ήταν υπέροχα. Μαρία Λιαδάκη, Ζωή Καραμπέκη και Ελευθερία Συνατσάκη. Ήταν ανατριχιαστική η παράσταση. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πίστεψα ότι η Μαρία Λιαδάκη είχε θέμα. Δηλαδή το πίστεψα τον τρόπο που έτσι... πώς να το πω, έκανε η υποκριτική της, ήταν άριστη, δεν ξέρω τι να πω, και των τριών κοριτσιών. Θέλω να πω συγχαρητήρια, μπράβο σας. Και πραγματικά αν έχετε την ευκαιρία να πάτε, έχει δύο έξτρα παραστάσεις, Σάββατο 23 και την Κυριακή 24, είναι sold out. Αλλά γιατί σας το λέω, να μπείτε σε λίστα αναμονής, να καλέσετε ένα τηλέφωνο, γιατί μπορεί κάτι να κυρωθεί και αξίζει πραγματικά να την δείτε. Αυτό ήθελα να σας πω. Και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Λιβάνη και «Εκδοχή».

0: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: I'm Sam Smith. This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Δευτερούλα, σήμερα λίγο μετά τις 11 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Ξεκινάμε με Pink Martini Amando Mio.

0: Λοιπόν, και βοριάς. Και για όσους συντονίστηκαν τώρα, καλημέρα. Και να σας πω ότι συζητάμε σήμερα για τη Eurovision. Και μπορεί η επιτροπή έτσι, τη CBU να μας μπέρδεψε λίγο με την ψηφοφορία. Αλλά εδώ στο Love Radio Crete 102,8 ψηφίζετε εσείς τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και όχι απλά τα ψηφίζετε, αλλά κερδίζετε κιόλας. Θα σας πω τώρα τα δώρα. Ένα διπλό στρώμα από τη Mediastrom. Ένα κλιματιστικό από την Climatologic Q Black 9000 BTU. Τέσσερις θεραπείες προσώπου Shrameg Hydrating από το Element Overwhelming Beauty. Τρεις ζωροπιταγές αξίας 50 ευρώ από το Hondo Center. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού 6956641028 με τη λέξη μουσική και το ονοματεπώνυμό σας και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας σταλούν. Και με αυτόν τον τρόπο παίρνετε μέρος στην κλήρωση Δευτέρα 18 Μαΐου. Σήμερα αυτό. Last call. Γιώργος Σαμπάνης και Δε Μ' Αγαπούσες.
1: Για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

What About Us, What About Trust, που τραγουδάκι Pink. Αυτό θέλω και εγώ να τραγουδήσω στον καιρό, γιατί βλέπω μία συννεφιά να υπάρχει. 22 βαθμοί Κελσίου είναι, θα δούμε τώρα στο θερμόμετρο εδώ στο Ηράκλειο. Υπάρχει όμως συννεφιά και εγώ έχω βάλει παντοφλίτσα και δεν ξέρω πόσοι άλλοι. Δηλαδή, πόσο ακόμη χειμώνας, ωραίος ο χειμώνας, έβρεξε, τώρα θέμε και λίγο ήλιο, θέμε και λίγο καλοκαίρι. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, έτσι για να μην αγχωνόμαστε για θερμοκρασίες και αριθμούς. Εκεί θα βρείτε αντλίες ερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύμφωνες και πάρα πολλά ακόμη. Επίσης θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανώου Σύμφωνες και πάρα πολλά ακόμη. Επίσης θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
2: Εφαρμόστε αντιλιακό κάθε μέρα πριν βγείτε έξω. Το αντιλιακό είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε σε μια πηγή νεότητας. Αυτό μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του δέρματος. Το αντιλιακό πρέπει να έχει φυσικά φίλτρα, αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώτη.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
6: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

In Man I Need, Lam Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και είδαμε όλοι το βίντεο που ανέβασε στα social του ο Ακύλας ως απάντηση έτσι, για τη Eurovision. Και καταλαβαίνω γιατί ταυτιστήκαμε όλοι μαζί του. Γιατί δεν μίλησε μόνο για ένα διαγωνισμό ή μία θέση, αλλά για ένα ταξίδι 5 μηνών, γεμάτο πίεση, συνέστημα, αλλά και ευγνωμοσύνη. Και μέσα σε αυτά τα λόγια υπήρχε κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο. Αυτή η ανάγκη να πεις ευχαριστώ, αλλά και συγγνώμη αν σας στενοχώρησα. Και νομίζω ότι πολλοί από εμάς το κάνουμε αυτό στη ζωή μας. Απολογούμαστε ακόμη και όταν έχουμε δώσει ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Όμως, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι ίσως τελικά αυτό είναι το μέρος της διαδρομής. Δηλαδή, μέχρι να φτάσεις έτσι να είσαι ελεύθερος, να είσαι αληθινός και τελικά να είσαι πιο εσύ. Και αυτό που μας θύμισε ο Ακύλας είναι να έχουμε το θάρρος να ονειρευόμαστε και να είμαστε αυθεντικοί. Αυτό θα κρατήσουμε. Και πάμε τώρα σε μία να μείνουμε στην ανάγκη για κάτι έτσι προσωπικό και αληθινό. Και αυτό φαίνεται ακόμη και στις μικρές επιλογές της ζωής. Και πάμε στο κόσμο ψυχαράκι, έτσι με βέρες, μονόπετρα, σταυρούς βάπτισης και κοσμήματα για κάθε χαρακτήρα ακριβώς. Σας το λέω από προσωπική εμπειρία. Να πούμε ότι το κόσμο ψυχαράκι θα το βρείτε στην οδό 1821, στον αριθμό 34. Συνεχίζουμε με Δήμητρα Γαλάνη και Ευστάθιο Δράκο και την εκδρομή.

0: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810 82 16 66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: I feel by the wayside like everyone else.

Λιούις Καπάλτι, Before You Go, Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και δεν σας το κρύβω, μετά τη Eurovision έμεινα λίγο σκεπτική. Όχι γιατί κάποιος με απογοήτευσε σε καμία περίπτωση, αλλά γιατί υπάρχουν έτσι φορές που προσπαθείς να καταλάβεις ένα αποτέλεσμα, έτσι να βάλεις σε σειρά λίγο τι ένιωσες, μπαίνεις λίγο στη θέση των ανθρώπων που έχουν περάσει κάτι, σε αυτή την περίπτωση τον Ακύλα και την ομάδα. Και χτες το πρωί λοιπόν ξύπνησα, έκανα κάτι πάρα πολύ απλό, άρχισα να βάζω μία τάξη στο σπίτι. Λίγη καθαριότητα, λίγη οργάνωση. Κάπως έτσι νιώθω ότι μπαίνουν οι σκέψεις μου σε μία τάξη. Τις βάζω νομίζω σε σειρά. Και είναι εντυπωσιακό πόσο μπορεί να σε ηρεμήσει ένας χώρος όταν είναι λειτουργικός, καθαρός και σχεδιασμένος για να κάνει έτσι μια πιο όμορφη την καθημερινότητα. Η κουζίνα, το μπάνιο και το living, χώροι που δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής αλλά και τρόπος ζωής. Αυτό ακριβώς λοιπόν εκφράζει και η εταιρεία Σκαβολίνη με 650 εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα της, πάντα με έμφαση στη λεπτομέρεια και τη

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτός ήταν ο Μιχάλης Ατζηγιάννης και καπνός. Και να πούμε τώρα κάτι πολύ ενδιαφέρον για τους γονείς. Στα φροντιστήρια λοιπόν Διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για γάμα λυκείου και επαναλήψεις Α και Β λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο ΕΠΑΛ αλλά και δημοτικό. Το διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Να πούμε για το τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-2100-45 και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
8: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
7: Α, ξέρω το καλύτερο, ο Σταύρακας.
8: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
7: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
8: Εντά λέει τούτη, μωρέ.
7: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
9: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
10: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, Δευτερούλα, σήμερα 18 Μαΐου. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με Θοδωρή Φέρη και ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Κατάματα, πάμε να τα ακούσουμε.

Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς, ξανά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν ταυτίζεστε με αυτό που θα πω, νομίζω πως ναι, ότι ανακουφίστηκα πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή που είναι στην οθόνη το Ισραήλ και δεξιά έτσι η Ντάρα από τη Βουλγαρία και άρχισε η μπάρα να ανεβαίνει και... Μεγάλη ανακούφιση για όλους τους λόγους που δεν θέλω να σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Και θέλω να πω κάτι εδώ, ότι η Μαριάννα Πατρονικόλα το πίστεψε το μπαγκαράγκα από την πρώτη στιγμή, από τον ημιτελικό κιόλας. Μπράβο για το έτσι ένστικτο της Μαριάννας. Αυτά λοιπόν, αυτή η Eurovision είχε και την ένταση, είχε και τα χαμόγελά του, είχε και το στρες. Και θα σας πω και το καλύτερο, είναι στη Βουλγαρία, είναι πάρα πολύ κοντά. Μήπως, λέω μήπως, να κάνουμε έτσι ένα ταξιδάκι τον επόμενο Μάιο. Τι λέτε, έτσι να δημιουργήσουμε ωραίες στιγμές. Δεν ξέρω, θα δούμε, θα δούμε. Και μιας και μιλάμε για στιγμές, έτσι που θέλεις να ζεις πραγματικά με φροντίδα και λεπτομέρεια, υπάρχει ένα σημείο που αυτές τις στιγμές γίνονται ακόμη πιο όμορφες όταν έχουν το σωστό στήσιμο. Και μιλάω φυσικά για το σμαραγδένιο όνειρο που αναλαμβάνει βαφτιστικά πακέτα, στολισμό και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας. Θα το βρείτε στην Καταχάκη 14 και στο τηλέφωνο 28 10 330 370, και εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Michael Jackson και Black or White.

Γιώργος Μαζωνάκης με το Σάββατο. Και μιας και μιλάμε για Σάββατο, εγώ τώρα έτσι που τον άκουγα να τραγουδάει, έκανα ένα sneak peek στον καιρό του Σουκού που μας έρχεται. Και δεν είδα πράγματα τώρα που ήταν. Εντάξει, αλλάζει, είναι πάρα πολλές ημέρες. Δεν θα πω τίποτα, δεν θα το αναφέρω καν για να μην κάνω manifest σε κάτι που δεν θέλω. Ήρθε η ώρα λοιπόν του καιρού. 23 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας και είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Έχει βγει ο ήλιος, αλλά υπάρχει μία σκόνη, μία συννεφιά. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι έχει συμβεί. Όλα καλά όμως, είναι ζεστή μέρα. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Climatologic, πάντοτε με τον καιρό. Από το 1996 είναι στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης και εκεί θα βρείτε αντλίες ερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς ερμοσύφωνες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να ακούσουμε στα Βέντο και Ντάφνη Λόρενς. Καλώς μας ήρθες.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ. Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
8: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
8: Choco Big, από τη Fresh Snack.
11: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
0: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης με αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και από τόσες φωνές, ιστορίες και λόγια που ακούστηκαν στη Eurovision, πάμε τώρα σε κάτι που έχει να κάνει πάλι με φωνή, αλλά τη δική σας. Εάν έχετε τώρα ιδέες, έχετε φωνή, ήρθε η στιγμή να ακουστείτε. Στο Love Café ο καφές δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια. Είναι η αφορμή για να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε μορφή στη σκέψη σας. Στο podcast session του Love Café σας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μπείτε στο love1028.gr και να κλείσετε το ραντεβού σας και είστε έτοιμοι να ζήσετε την εμπειρία από κοντά. Το Love Café στο καψί σας story. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα σας περιμένει με ανοιχτές αγκαλιές όπως και εμείς. Θα το βρείτε στην πίσω είσοδο του Καψί Σας Τόρια, στον πεζόδρομο Σαπουτιέ, και το δικό σας podcast μπορεί να ξεκινήσει από σήμερα κιόλας. Και συνεχίζουμε με Γιώργο Δημητριάδη, σαν να μην πέρασε μια μέρα.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
1: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός-sm.gr.

Νατάσα από Φίλιο και Μανώλης Φάμελος, όλα είναι μπροστά και αυτό ακριβώς είπε και ο Ακύλας, έτσι ολοκληρώνοντας τις πρώτες του δηλώσεις. Επίσης, ανέβασε δύο τραγούδια από το νέο του άλμπουμ. Το ένα θα λέγεται Τεκίλα, το άλλο Σπάστο. Την Παρασκευή, νομίζω, θα κυκλοφορήσει αυτό το καινούριο άλμπουμ. Ανυπομονούμε εμείς να ακούσουμε τώρα την καινούρια δουλειά του Ακύλα. Και έτσι, να μην μένουμε στους αριθμούς, δεν είμαστε αριθμοί, δεν να μην μένουμε σε μια φαινομενική αποτυχία, να προχωράμε μπροστά. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Σκαβολίνη, έτσι προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται από τον ίδιο τον καταναλωτή και θα βρείτε υπέροχα προγράμματα κουζίνας, μπάνιου και living. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη και ως εδώ.

0: Αυτή ήταν η Μαντόνα, Λάισλα Μπονίτα, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να αναφέρω κάτι για την Κυριακή που ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά της ομοφοβίας. Να θυμόμαστε κάτι πολύ απλό αλλά και πολύ σημαντικό, ότι κάθε άνθρωπος αξίζει να ζει και να εκφράζεται ελεύθερα, χωρίς φόβο και χωρίς κριτική. Η αποδοχή και ο σεβασμός δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη με κεφαλαία γράμματα, γιατί η διαφορετικότητα δεν μας χωρίζει, μας φέρνει πιο κοντά. Να το θυμάσαι αυτό. Και με αυτά τα λόγια σας αποχαιρετώ για σήμερα. Να είστε καλά, να έχετε αγάπη και σεβασμό σε ό,τι κάνετε. Και φυσικά να κάνετε αγκαλιές. Από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
3: Center. Αγάπη, τρέξε!
4: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
3: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
9: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
10: Τις βρήκα ξανά.
9: Πού?
10: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
11: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
12: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 18 του Μάη. Είναι λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέως και τις 4. Ξεκινάμε με Έλενα Παπαρίζου. Αν είχες έρθει πιο νωρίς, μας λέει η Έλενα Παπαρίζου.

0: Teddy Swims και Bad Dreams. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Θα πούμε και για Eurovision, θα πούμε και για διαγωνισμούς, που είναι η τελευταία μέρα σήμερα που τρέχει και ο διαγωνισμός μας. Οπότε προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. Πάμε προς το παρόν να δούμε λίγο τον καιρό εδώ στην Κρήτη μας και στην πόλη μας στο Ηράκλειο, που η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει 13 βαθμούς. Όχι, ψέματα. 23. Και εγώ τρόμαξα λίγο που το είπα έτσι. 23 βαθμούς Κελσίου, έχει μια αραιή συννεφιά. Εντάξει, δεν είναι και ο καλύτερος καιρός, αλλά δεν θέλουμε να σκάμε και από τη ζέστη. Στο Ρέθυμνο 23 βαθμούς και εκεί η μέγιστη θερμοκρασία, με μια αραιή συννεφιά. Και στον Άγιο Νικόλαο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23, με αραιή συννεφιά. Σε όλο το νησί, λοιπόν, επικρατεί μια αραιή συννεφιά, με 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε όμως, σε όποια πόλη και αν είστε, μέσα από το love1028.gr. Στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber 6956-64-1028. Αυτόν τον αριθμό κρατήστε τον, διότι χρησιμεύει και για το διαγωνισμό μας. Και ακούμε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ανάσα σου στο στήθος φυλαχτώ μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν. Το παραμύθι

Ηλίας Βρετός, μόνο μαζί σου. Ένα από τα πιο ωραία ερωτικά κομμάτια του Ηλία Βρετού. Το ακούσατε εδώ, Love Radio Crete 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Θα πάμε τώρα λίγο Eurovision, γιατί δεν γίνεται να μην πάμε. Αρχικά πάθαμε όλοι σοκ, θα το πω και εγώ. Αλλά ποιο ήταν το θέμα? Το θέμα ήταν ότι πήραμε μια καλή θέση. Η δέκατη θέση δεν είναι κακή. Το θέμα είναι ότι μας είχαν προειδεάσει για να πάρουμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, έστω θέση, και ξαφνικά σου ήρθε λίγο κεραμίδα αυτό το 10, γιατί πέρυσι με την Κλαβδία εγώ δεν θυμάμαι να απογοητευτήκαμε τόσο πολύ που πήρε την έκτη θέση, καθώς δεν είχαμε στοχεύσει και στην πρωτιά. Δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό, πώς το ένιωσα όμως τώρα εγώ, και πιστεύω ότι κάπως έτσι το ένιωσε και ο Ακύλας. Πώς είναι όταν μιλάς με κάποιον ή με κάποια και γνωρίζεστε και σου κάνει έτσι ένα love bombing στην αρχή και σου δημιουργεί πολύ έντονες προσδοκίες και λες, α, εδώ βρήκα τον έρωτα της ζωής μου, και ξαφνικά κάνει ghosting και εξαφανίζεται. Τίποτα, μηδέν. Αυτό έπαθε και ο Ακύλας ακριβώς. Έπαθε ένα ghosting στη Eurovision. Αλλά εμείς τον αγαπάμε όπως και να έχει. Το τραγούδι είναι καταπληκτικό, μας αρέσει, μας ανεβάζει. Είμαι σίγουρη ότι θα παίζει για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Και είμαι σίγουρη ότι και τα καλύτερα έρχονται από εδώ και πέρα, Ακύλα μας. Τώρα εμείς θα ακούσουμε George Michael και Careless Whisper.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
2: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Η εικόνα δεν είναι απλή.

0: Καλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
1: Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
2: Με τι ασχολείστε αυτόν τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
3: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
2: Α, ξέρω τον καλύτερο. Ο Σταύρακας.
3: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
2: Χειροποίητο γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
4: Είναι λέει τούτη, μωρέ.
2: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
3: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
5: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Χρήστος Μάστορας, Ελένη Φουρέιρα, μπορώ και εγώ, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πελάλη στο μικρόφωνο, μπορούμε όλοι μας, αρκεί να θέλουμε, θα πω εγώ. Ό,τι θέλουμε και ό,τι βάζουμε στο μυαλό μας μπορούμε να το καταφέρουμε. Λοιπόν, μετά την, δεν θέλω να πω απογοήτευση. Απογοήτευση ήταν δικό μας το θέμα που απογοητευτήκαμε. Δεν ήταν κανενός αλλού. Αλλά τέλος πάντων, μετά από όλο αυτό που ζήσαμε το Σάββατο, την Κυριακή αποφασίσαμε να περάσουμε όμορφα, να πάμε για φαγητό, να δούμε λίγο θάλασσα, αν και ο καιρός δεν ήταν ό,τι θέλαμε ακριβώς, αλλά εκεί μας αποζημίωσε το εστιατόριο Καστέλα που πήγαμε και φάγαμε τα φρέσκα μας τα θαλασσινά, τα καλαμαράκια μας, και ήταν δίπλα και ένα ζευγάρι που έφαγε ψάρι και τους το άνοιξαν και όλα, το καθάρισαν, ήταν καταπληκτικό όλο το σκηνικό εκεί πέρα. Να πάτε και εσείς, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Φάγαμε και τις τηγανιτές καραβίδες, ουρά από τηγανιτή καραβίδα. Αν ψάχνετε για φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, το εστιατόριο Καστέλα ξεχωρίζει, να ξέρετε. Έχει γεύσεις μοναδικές, τόσο φρέσκες που σχεδόν νιώθεις τη θάλασσα στο πιάτο σου. Ξεχωρίζει για τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του και μετατρέπει το τραπέζι σε μια γιορτή, όπως θέλαμε ακριβώς να το ζήσουμε και εμείς εχθές. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και για την κράτησή σας καλείτε στο 2810 30 07 79. Αλίσια Κις θα ακούσουμε τώρα, Empire State of Mind.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.

Ζει ένας άνθρωπος καλός, το βλέπουν όλοι και γελάνε.

Ήταν η ονειράμα. Μια μέρα θα έρθεις. Λαύρη Διοκρήτης 102,8. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όλοι έρχονται κάποια μέρα, να ξέρετε. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, όμικρον έψιλον. Εκεί θα πάτε αν ψάχνετε ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές. Έχει τα πάντα, έχει πάνω από 20.000 κωδικούς. Ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες και όλα τα μοντέλα συσκευών. Θα το βρείτε το κατάστημα στις Πατέλες, Μίνα Μουντράκη 9 και στο τηλέφωνο 2810-2286-27. Lady Gaga και Bruno Mars θα ακούσουμε τώρα. Die with a smile.

Λαύρο Ντιοκρίτης 102,8. Εδώ είμαστε. Πέρασε κιόλας η πρώτη ώρα που είμαστε παρέα και κοντεύει η 2. Μείνετε συντονισμένοι όμως. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας. Μείνετε συντονισμένοι γιατί επιστρέφω με τα ζώδια για αυτή την εβδομάδα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθι.
6: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
11: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
12: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
13: Hello, I'm Sam Smith.
14: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up, this is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
19: Καλησπέρα πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Δευτέρα 18 Μαΐου λίγα λεπτά μετά τις 2. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, μαζί μας στο εστιατόριο Καστέλα. Δεύτερη ώρα ξεκινάμε με Σακύρα.

Ήταν ο Νικηφόρος, θα με κοιτάς στα μάτια. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στον αέρα του μικροφόνου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ζώδια για αυτή την εβδομάδα, να τα κοιτάξουμε κατάματα και εμείς, να δούμε τι έχουν να μας πουν. Ξεκινάμε με τον Κριό. Κριέ, αλλάζεις προτεραιότητες μέσα στο σπίτι και αρχίζεις να βλέπεις πιο σοβαρά τι πραγματικά σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια και σταθερότητα. Πάμε στους Σταύρους. Σταύρε, μπαίνεις ξανά δυναμικά στο παιχνίδι και αυτή τη φορά φαίνεται πως δεν έχεις διάθεση να αφήσεις ευκαιρίες φλερτ και επαγγελματικά ανοίγματα να πάνε χαμένα. Δίδυμος, μία εβδομάδα γρήγορη με νεύρο και πολλές ανατροπές. Αλλά εσύ, σαν σωστός χαμελέων, ξέρεις πως να προσαρμόζεσαι στα νέα δεδομένα και να οργανώνεις και το επόμενό σου βήμα. Καρκίνε, τα βλέμματα πέφτουν πάνω σου και δεν αποκλείεται αυτή την εβδομάδα να υπάρξουν εξελίξεις που θα αφήσουν το αποτύπωμά τους στην αισθηματική σου ζωή. Λέων, εξελίξεις στην καριέρα και τη δημόσια εικόνα σου, μια νέα επαγγελματική προοπτική ή συμφωνία που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σου. Και Παρθένε, η καριέρα σου είναι στην καλύτερη φάση. Σίγουρα έχει πίεση, αλλά έχει και καταξίωση μετά. Πάντα έτσι πάνε αυτά με τη σωστή σειρά. Η ερωτική σου τώρα ζωή δεν πάει πίσω, αφού νέες γνωριμίες σου χτυπάνε την πόρτα, Παρθένε. Μάλλον ο Ταύρος, ο Καρκίνος και ο Παρθένος θα πείτε αλληλούια στα ερωτικά σας αυτή την εβδομάδα. Τώρα προς το παρόν θα μας το πει η Ελένη Φουρέιρα.

Ήταν ο Rack and Bone Man με το Human στο Love Radio Crete 102,8. Πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα ζώδια για αυτή την εβδομάδα και συνεχίζω με τους ζυγούς. Ζυγέ, μια επαγγελματική εξέλιξη φαίνεται πως μπορεί να σε ενισχύσει οικονομικά και να σου δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια το επόμενο διάστημα. Ευκαιρία λοιπόν να κλείσεις τις διακοπές σου. Σκορπιό, στα ερωτικά σου, δεύτερη εβδομάδα που μπαίνουν στο προσκήνιο, Σκορπιέ, και δεν αποκλείεται κάποιος να σε κάνει να δεις αλλιώς το μέλλον σου. Αρχίζεις και τακτοποιείς και τις οικονομικές σου εκκρεμότητες. Το Ξώτης, μια προσωπική επαγγελματική σχέση φαίνεται πως περνάει σε νέα φάση και μπορεί να φέρει αποφάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα σου. Εγώ καιρός, έρωτας, φλερτ και σημαντικές συζητήσεις. Εγώ καιρε, σε βάζουν σε διαδικασία να δεις πιο σοβαρά τι θέλεις πραγματικά από μια σχέση. Υδροχόοι τώρα, εδώ την πληρώνουμε εμείς. Η καθημερινότητα αλλάζει ρυθμούς και φαίνεται πως προσπαθείς να ισορροπήσεις ανάμεσα σε υποχρεώσεις, σπίτι και προσωπική ζωή. Πάλι κουβά οι υδροχόοι. Και τέλος, οι ηχθείς, μια νέα γνωριμία ή ένα νέο φλερτ σε βοηθούν να αφήσεις πίσω σου μια περίοδο πίεσης και να νιώσεις ξανά πιο ανάλαφρα, ηχθεί. Πάλι κουβά οι υδροχόοι πήγαμε, δεν πειράζει. Ελπίζουμε στα καλύτερα που έρχονται. Μιχάλης Χατζιάννης και μόνος σου ακούμε τώρα.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 2.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-024716.
1: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, Microblending, βλεφαρίδες extension, Lash Lift, μακιγιάς, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λαβρεντιοκρήτη 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Ακούσαμε Gone, Gone, Gone. Και τώρα θα σας πάω λίγο σε Σκανδιναβία, προς εκεί, Νορβηγία πλευρά. Ξέρετε τι ωραίο κάνουν στη Νορβηγία. Το κράτος αγοράζει περίπου 1000 αντίτυπα από βιβλία καινούρια το χρόνο, ώστε να στηρίζει τους μικρούς συγγραφείς, να στηρίζει τους εκδοτικούς οίκους και τις δημόσιες βιβλιοθήκες και να δίνει και την ευκαιρία σε χιλιάδες ανθρώπους να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε νέα βιβλία κάθε χρόνο. Και σκέφτομαι εγώ τώρα πόσο όμορφο είναι μια χώρα να επενδύει στη λογοτεχνία της και στα βιβλία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί πραγματικά να σου αλλάξει όλη τη διάθεση. Όπως ακριβώς μπορεί να κάνει και ένα καλό τραπέζι δίπλα στη θάλασσα, γιατί κάποιες απολαύσεις τελικά μοιάζουν μεταξύ τους. Και κάπου εκεί έρχεται το εστιατόριο Καστέλα να συμπληρώσει την καλή μας διάθεση, όπου αν ψάχνετε να βρείτε φρέσκα θαλασσινά, είναι η ιδανική επιλογή. Πραγματικά ξεχωρίζουν εκεί πέρα τα πιάτα τους, γιατί είναι ολόφρεσκα, είναι γεμάτα δημιουργικότητα και φαντασία και σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και αν θέλετε κάντε και μια κράτηση στο 28 10 30 07 79. Και πάμε τώρα να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, Ώρα 0.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.

νεότερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Where is my husband, μας λέει η Ρέη. Αν όμως εσείς τον έχετε βρει τον σύζυγό σας, τον μελλοντικό ή την σύζυγό σας, αν έχετε βρει τον ηφικό ή το κουστούμι σας και απλά το μόνο που σας έχει μείνει είναι αυτός ο χώρος που θα κάνετε τη δεξίωση του γάμου σας, ετοιμάζεστε λοιπόν για τη μεγάλη μέρα, τότε αν ψάχνετε μάλλον τον χώρο, βρείτε το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες, πηγαίνετε εκεί, καθώς συνδυάζει κομψότητα, ομορφιά και ζεστή φιλοξενία και είναι η ιδανική επιλογή. Είναι ένας πολύ προσεγμένος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-837-1397. Και μπορεί και ο Νίνο με τη Ζώζεφη να ετοιμάζονται για γάμο, καθώς η ίδια έχει δηλώσει ότι είναι ο άντρας της ζωής της και νομίζω και ο Νίνο είναι ερωτευμένος πολύ με τη Ζώζεφιν και θα τους ακούσουμε τώρα στο τι κάνεις και θα ευχηθούμε τα καλύτερα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με τις λεπτομέρειες, γιατί η λεπτομέρεια, η αλήθεια είναι ότι κάνει τη διαφορά. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 και αν ψάχνετε ανταλλακτικά που να κάνουν τη διαφορά στη δική σας ηλεκτρική συσκευή και να την κάνουν να είναι σαν καινούρια, θα πάτε στην Καραταράκης Όμικρον Έψιλον, Μήνο Μουτράκη 9 στις Πατέλες. Εκεί θα βρείτε τα πάντα από ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές. Δεν θα βρείτε όμως μόνο αυτό, έχει και καθαριστικά και απολυματικά για τα κλιματιστικά σας που τώρα θα ξεκινήσουν να δουλεύουν σιγά σιγά καθώς έρχονται και οι ζέστες του καλοκαιριού. Και για πιο ειδικές ανάγκες θα βρείτε μηχανές καφέ, καυστήρες αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές αντιστάσεων. Για πληροφορίες καλέστε στο 2810 2286 27. Πέρασε κιόλας η δεύτερη ώρα που είμαστε παρέα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
2: Χρησιμοποιείτε χλιαρό νερό και απαλό καθαριστικό. Εφαρμόστε με κυκλικές κινήσεις και ξεπλύνετε καλά. Στεγνώστε απαλά με καθαρή πετσέτα ή χαρτί, φροντίζοντας να ολοκληρώνετε με χρήση τόνερ.
1: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center.
8: Αγάπη, τρέξε!
9: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
8: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
9: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
8: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
9: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Όμικρον Έψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
8: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
9: Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
8: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
9: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
10: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Μπέις Βασίλης. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
11: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
10: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Μπέις Βασίλης. Η κλιματολογική επιλογή.
12: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Δευτέρα 18 Μαΐου, ένα λεπτό μετά τις 3. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Έχουμε ακόμα μία ώρα παρέα. Μαζί μας και το εστιατόριο Καστέλα.

Ένα υπέροχο, υπέροχο ντουέτο από Νατάσα Θεοδωρίδου και Σαρμπέλ, Να Ήσουν Θάλασσα. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θυμάμαι τώρα το Σαρμπέλ που είχε πάει στη Eurovision το 2007. Κατέκτησε την 7η θέση με 139 ψήφους με το Γεια σου Μαρία. Και είχαμε απογοητευτεί και τότε, θυμάμαι, γιατί περιμέναμε να πάρει πολύ καλύτερη θέση, αλλά τελικά μες στη δεκάδα όσο είσαι είναι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ποια είναι αυτή η Ντάρα, η Βουλγάρα που κέρδισε με το Μπαγκαράγκα τη Eurovision για φέτος το 2026. Νταρίνα Γιώτοβα είναι το κανονικό της όνομα. Γεννήθηκε στην παραθαλάσσια πόλη Βάρνα και αποφύτησε από την Εθνική Σχολή Τεχνών. Η συμμετοχή της στο X Factor Βουλγαρίας το 2015 την έκανε ευρέως γνωστή. Το 2018 μάλιστα αναδείχθηκε ως καλύτερη γυναίκα καλλιτέχνης στα Bulgarian Radio Music Awards. Το 2021 έγινε η πιο νέα προπονήτρια coach του The Voice of Bulgaria και το 2004 συμμετείχε στο Dancing Stars και πέρυσι άνοιξε και τη συναυλία του Robbie Williams στη Σόφια. Έχει κάνει πάρα πολλά, είναι πολύ νέα, είναι μόλις 27 ετών και σίγουρα έχει να κάνει και πολλά περισσότερα από εδώ και πέρα. Πάμε να ακούσουμε Bruno Mars και I Just Might.

Δήμητρα Γαλάνη και Γιώργος Καραδήμος, θέλω εδώ. Το ακούσατε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ράνια Πιλάλη μαζί σας. Να πούμε αρχικά ότι σήμερα ξεκίνησαν οι ενδοσχολικές εξετάσεις για τα παιδιά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους, χωρίς κανένα άγχος. 29 του μήνα ξεκινάνε και οι πανελλήνιες εξετάσεις, αν δεν κάνω λάθος. Και κάπου εδώ θέλω να πω και κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για πρώτη λυκείου και για επαναλήψεις πρώτης δευτέρας λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Το Διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση που προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate, και τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2810-210-045, γιατί καλό είναι να έχουμε μια καλή προετοιμασία αν έχουμε στόχους να φτάσουμε ψηλά. Κλείσε τα μάτια, θα μας πούνε τώρα η Ονειράμα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που

0: Ωραία, ζουμίγια αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814 019 632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
1: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
0: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Άννα Βύση και Αιγαίο, το ακούσατε εδώ, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Αιγαίο, θάλασσα, μπλε, ωραία παρέα, γύρω από ένα τραπέζι γεμάτο ψάρια και θαλασσινά. Όλα αυτά μου ακούγονται ονειρικά εμένα. Όλα αυτά μπορείτε να τα ζήσετε στο εστιατόριο Καστέλα, όπου η φιλοσοφία τους βασίζεται σε τρεις απλές αλλά σημαντικές αρχές. Είναι η φρεσκάδα, η βιωσιμότητα και η δημιουργικότητα. Επίσης, συνεργάζονται και με τοπικούς ψαράδες για να έχουν πάντα τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, και τα πιάτα τους εκτός από νόστιμα είναι και γεμάτα φαντασία. Είναι μια εμπειρία που αξίζει να τη ζήσετε. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και για την κράτησή σας καλείτε στο 28 10 30 07 79. 18 Μαΐου σήμερα είναι η τελευταία μέρα για το διαγωνισμό μας. Αν σας αρέσει η μουσική, μην αργείτε, προλαβαίνετε ακόμα μία μέρα σήμερα. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6956641028. Γράψτε τη λέξη μουσική με το ονοματιπώνυμό σας. Θα σας σταλούν οι οδηγίες. Πάρτε μέρος στην κλήρωση που λήγει σήμερα για τα μοναδικά δώρα, όπως ένα διπλό στρώμα από τη MediaStrom, ένα κλιματιστικό από την Climatologic, 4 θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelm Beauty και 3 δωρεοπιταγές αξίες 50 ευρώ από τα Hondo Center. Βιαστείτε, μην αφήνετε το χρόνο να περνάει, γιατί μπορείς να είστε εσείς ένας από τους τυχερούς. Εμένα πες μου ποιος, Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

Radio Crete 102,8 και love1028.gr.

Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, το ακούσατε εδώ, Love Radio Crete 102,8. Η Lily Collins, η πρωταγωνίστρια του Emily in Paris, που είναι σε γνωστή πλατφόρμα αυτή η σειρά που αγαπάμε όλες οι γυναίκες, έχει πάει στη Μύκονο και ετοιμάζεται να γυρίσει εκεί πέρα, να κάνει γυρίσματα για την νέα της σειρά αυτή, για το νέο κύκλο μάλλον. Και θέλω να πω τώρα το πιο εξωφρενικό για μένα. Είναι high season τώρα για τη Μύκονο, όπου η συγκεκριμένη ηθοποιός μένει σε μια κατοικία όπου αγγίζει τα 20.000 ευρώ την εβδομάδα η τιμή αυτής της βίλας. Είναι από τις ακριβότερες, υπάρχουν βέβαια και πιο ακριβές, 20.000 ευρώ την εβδομάδα για να μείνεις σε μια βίλα στη Μύκονο. Βέβαια απευθύνεται σε άλλο κόσμο, όχι σε εμάς εδώ, οπότε αν τα έχεις καλώς να τα δώσεις. Λοιπόν, μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Εκεί δεν χρειάζεται να ξοδέψετε πολλά. Και γιατί θα πάτε εκεί, θα βρείτε ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές, οπότε δεν χρειάζεται να αγοράσετε καινούργια, θα φτιάξετε αυτά που έχετε. Έχει όλα τα ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες και όλα τα μοντέλα συσκευών. Επίσης θα βρείτε αντιστάσεις ηλιακών, κατασκευές κάθε τύπου, όργανα αυτοματισμού, σακούλες για ηλεκτρικές σκούπες, μηχανήματα εξαιρισμού και ψυκτικά. Το κατάστημα βρίσκεται Μήνα Μουντράκη 9 στις Πατέλες, 28 10 22 86 27. Είναι το τηλέφωνο που θα πάρετε όποια πληροφορία χρειάζεστε. Ακούμε Μαντό και Χαρταετό.

0: Club Radio Crete 102,8, Ροκζέτ και The Look. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και κοντεύει 4. Ήρθε η ώρα να δώσω σκυτάλι στο Χάρη Γαρεφαλάκη να σκάνει παρέως και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο Τρίτη, 1 η ώρα εδώ. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να φροντίζετε τους εαυτούς σας. Φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
6: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι, βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου. Αμέσως μετά τη Ράνια Πιλάλη, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης ήταν στην παρέα σας μέχρι και τις 7. Και ξεκινάμε με υπέροχα τραγούδια. Είναι ο Στέφανος Κορκολής στους 5 ανέμους. Φτιάξτε το καφεδάκι σας και ελάτε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 για 3 ωρίτσες μαζί.

0: Αυτός είναι ο Σλιμάν και Μοναμούρ εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Καταλαβαίνετε ότι ο αέρας της Eurovision είναι εδώ και...
1: Μοσακίλα.
0: Δεν θα μπορούσε να λείπει το κορίτσι μου.
1: Τι κάνετε, κανονικά δεν σου μιλάω. Ήσουν μόνος εσύ και ο καπνίδης από το ραδιόφωνο που δεν ήρθε.
0: Όλοι οι άλλοι ήρθαν, ναι.
1: Όχι, η Λιαδάκη δεν ήρθε.
0: Α, να το, είδες. Ήρθε ένα μεγάλο μέρος όμως του Love Team.
1: Ήρθε ένα πολύ μεγάλο μέρος και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και απλώς έχω μία έτσι. Γενικά πώς φάνηκε σένα όλο αυτό?
0: Τι να σου πω, εγώ νομίζω ότι κάθε χρόνο το λέω, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά θα το κρατήσω. Δεν θέλω να ξαναδώ Eurovision ποτέ, τσατίστηκα τόσο πολύ. Είχα τόσα νεύρα εκείνη, 2 ώρα τη νύχτα.
1: Ήταν πολύ... Καταρχάς ήταν η πρώτη χρονιά που η Eurovision δεν ήταν τόσο ευχάριστη. Ήταν ελαφρώς βαρετή να πω.
0: Είχε ωραία τραγούδια επίσης όμως.
1: Είχε πολύ ωραία τραγούδια, ναι. Θεωρώ ότι ο Ακύλας αδικήθηκε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Νομίζω όλοι το βιώσαμε αυτό.
1: Αντικειμενικά όμως, δηλαδή όχι επειδή είναι δικός μας. Είναι όμως ένα εξαιρετικό παιδί και όλα τα βιντεάκια που έβγαλε μετά ήταν τέλεια, οπότε τον αγαπάς πάλι.
0: Μα νομίζω κανείς δεν του κάκιωσε. Κανείς δεν του κάκιωσε πραγματικά.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, είχε και τους γκαβούς που είπε.
0: Εντάξει, αυτοί τους... πάντα βρίσκονται.
1: Αλλά νομίζω ότι το τραγουδί που κέρδισε, επειδή το ήθελα πάρα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενη με τον Μπαντεράγκα. Μπαγκεράγκα. Όλη μέρα τραγουδά Μπαγκεράγκα, να ξέρεις.
0: Η Βουλγαρία είχε πρώτη φορά πήρε το διαγωνισμό και νομίζω ότι την έδειξε τη χαρά.
1: Η Βουλγαρία θα κερδίσει.
0: Ούτε η ίδια η Βουλγαρία.
1: Ούτε η Βουλγαρία, ούτε κανείς νομίζω στην Eurovision. Δεν υπήρχε πουθενά η Βουλγαρία σαν τέτοιο.
0: Όμως ήταν πολύ ωραίο.
1: Ήταν τέλειο.
0: Ναι, και από τους ημιτελικούς είχε.
1: Θα τα ακούμε όλο το καλοκαίρι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
0: Δεν σου έκανε όμως εντύπωση. Τόσα φαβορή, τόσα. Δηλαδή, άντε την Ελλάδα, άστε στην άκρη. Πες, είμαστε Έλληνες, ξέρεις, το βιώσαμε λίγο κάπως. Η Φιλανδία. Αυτοί οι δύσμηροι Φιλανδοί που έβαλε βιολί από εδώ, βιολί από εκεί, δοξάρι από εδώ, έφευγαν οι τρίξ από το δοξάρι, πήγαιναν πάνω δεξιά, πήγαιναν αριστερά. Δεν έγινε δουλίτσα, έπρεπε να βγει πιο πολύ η Φιλανδία.
1: Okay.
0: Η Αυστραλία. Βγήκε άλλη ψηλά.
1: Όχι, εγώ μόνο για την. Άμα με ρωτούσε, θα σου έλεγα και το είχαμε πει και την άλλη φορά. Φιλανδία, ναι. Βουλγαρία.
0: Λαγκωτό.
1: Μου άρεσε η Γαλλία, ναι. Πολύ. Το κοριτσάκι αυτό μου άρεσε βασικά.
0: 17 χρόνια να το πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μικράκι σχολείο πάει αύριο.
1: Ναι, σχολείο. Σήμερα.
0: Να το.
1: Και όχι, δεν ξέρω. Θα παρακολουθήσουμε Eurovision γιατί είμαστε Eurovision fan χρόνια τώρα και πάντα θα τη βρίζουμε και πάντα θα την παρακολουθούμε.
0: Ναι, δίκιο έχεις.
1: Αλλά εντάξει, βέβαια σήμερα διάβασα ένα σχόλιο που έλεγε τι του χρόνου λέει στη Βουλγαρία, στη Σόφια λέει τι, ποιος θέλει να μας εκπροσωπήσει.
0: Ποιος θέλεις?
1: Κάτσε ρε παιδάκι μου, περίμενε.
0: Ποιον θα ήθελες ρε παιδάκι
1: δεν
0: μου τον
1: ξέρω,
0: χρόνο?
1: Από αυτούς τους ίδιους που έχουμε, από αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε, δεν ξέρω.
0: Εγώ θα ήθελα.
1: Ένα Ακύλα καινούριο θέλω να βγει.
0: Ένα Ακύλα καινούριο,
1: ναι.
0: Ή να πάει μια Φουρέιρα, βρε παιδί, να τελειώνει η ιστορία.
1: Εντάξει, αν πάει Φουρέιρα θα κερδίσει. Εκεί τώρα εγώ είχα την ένστασή μου με την Κύπρο, αλλά δεν θα μιλήσω.
0: Δεν θα μιλήσει, θα κρατηθεί. Δεν συνηθίζετε να κρατιέται, αλλά τώρα επειδή είμαστε σε απόσταση και ξέρει μπορεί να τη κλείσει το τηλέφωνο.
1: Θα μου το κλείσει.
0: Λοιπόν, βάζω ένα βίση, εσύ δεν πα πενά. Κάνε ένα καφεδάκι εκεί στον κόσμο που είναι εκεί στο ξενοδοχείο και θα ξαναπάρω σε λίγο.
1: Η ώρα που έχω να πάει για ντουζ.
0: Να πάνε για ντουζ. Και θα μιλήσουμε σε λίγο πάλι, εντάξει?
1: Ναι, μπορώ.

Παρέα με την Τάμτα που έδωσαν σε αυτό το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη μια άλλη πνοή, μια εκδρομή νομίζω ότι χρειαζόμαστε όλοι. Με τη Μαριάννα πριν σχολιάσαμε λίγο Eurovision, θα την πάρω ξανά σε λιγάκι. Να πούμε καταρχάς ότι νούμερο 1 βγήκε η Βουλγαρία με τον Μπαγκαράγκ, άρεσε και στο κορίτσι μου, οπότε καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να βγει. Νούμερο 2 το Ισραήλ, Ρουμανία, Αυστραλία, Ιταλία. Αυτή είναι η πρώτη πεντάδα. Ιταλία δεν το κατάλαβα για ποιο λόγο εγώ. Φινλανδία εννοείται. Δανία, Μολδαβία, Ουκρανία και στο νούμερο 10 εμφανίζεται η Ελλάδα. Αν πάμε τώρα στο κοινό και αφήσουμε λίγο τους κριτές και τις επιτροπές στην άκρη. Είμαστε στο νούμερο 6, να ξέρετε, αγαπητοί ακροατές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα άρεσε στον κόσμο. Ο Ακύλας είναι φουλ αγαπητός. Οπότε εμείς ευχόμαστε να συνεχίσει να κάνει φουλ καριέρα. Λίγες μέρες μένουν μέχρι να ανακοινώσει το νέο του δίσκο που τον ετοίμαζε παράλληλα με όλη του τη δουλειά για τη Eurovision. Και καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ένας μικρός χαμούλης γιατί θα ξεκινήσει και tour από την Τεχνόπολη που από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας ήδη πάει πολύ καλά σε προπόληση. Αν τώρα κι εσείς θέλετε λίγο να βιώσετε ξανά όλο το mood της Eurovision, μπορείτε σήμερα το βράδυ να τη βάλετε σε επανάληψη, να βάλετε κάποιο άλλο show, Δευτέρουλα είναι, και να παραγγείλετε πίτσα από το Casa Donato. Δεν γίνεται να δούμε κάτι στην τηλεόραση, ειδικά ένα τέτοιο show, χωρίς πίτσα και ένα ψυκτικό ή μπύρα, ό,τι θέλει ο καθένας. Η πιτσαρία μας η αγαπημένη, 16 χρόνια και 17 πλέον είναι στην διάθεση του κόσμου στο Ηράκλειο και προσφέρει ό,τι ωραιότερο για να φάτε και να πιείτε και να απολαύσετε μαζί με τους φίλους σας και την παρέα σας. Τι θέλετε, θέλετε μπέργκερ, θέλετε μακαρονάδα, θέλετε ριζότο. Θέλετε ένα γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο που είναι απολαυστικό φουλ, ό,τι και αν θέλετε. Το βρίσκεται εκεί στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Με ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70 έρχεται και στο χώρο σας και δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε καν. Όσο ακούτε Phil Collins και In The Air Tonight από κάτω που έχει παίξει μόνο για τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8, να σας πω ότι έχουμε και διαγωνισμό γιατί την Παρασκευή κληρώνουμε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Για ακόμα μία Παρασκευή. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6956-641028, γράφετε όνομα τεπώνυμο, γράφετε Donato και την Παρασκευή μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή. Το επόμενο τραγούδι που ήδη παίζει για σας, Phil Collins και In The Air Tonight.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μινιμάτζιο.
3: Μινιμάτζιο, μαμί κουλ.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά.
6: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
8: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
9: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
8: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
9: Ενδιαφέρον. Πείτε μου παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
8: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
9: Ίντα λέει τούτη μωρέ.
8: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
9: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και σε αγαπάω όπως είσαι εδώ στο ραδιόφωνο. Για να αγαπήσεις και τα αφιερώνουμε στο κορίτσι μου που είναι στη γραμμή μας στην τηλεφωνική.
1: Έτσι, αγαπάς όπως είμαι.
0: Όπως είσαι ακριβώς.
1: Εγώ δεν με αγαπάω φέτος πολύ, αλλά εντάξει.
0: Γιατί, ψυχούλα μου.
1: Γιατί η ημινόπαυση πρόβλημα.
0: Η ημινόπαυση επηρέασε άρα για την Eurovision και την άποψή σου σχετικά.
1: Μπράβο, όχι.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό όχι. Παρέμεινα δίδια γκαβή με την Eurovision, αλλά. Τώρα κοιτούσα κάτι βιντεάκι πάλι.
0: Ναι.
1: Άκουσες το Μουρατίδη για τον Τζάλα?
0: Όχι, δεν άκουσα, αλλά ο Μουρατίδης τώρα δεν θέλω να μπω στο μουρ. Δεν γλυκαίνει αυτός ο άνθρωπος τόσα χρόνια.
1: Τίποτα
0: βέβαια,
1: ρε φίλε, με τίποτα.
0: Ένα τσίκ, ένα κάτι.
1: Εν πάση περιπτώσει πέρασε και αυτό. Μακάρι ο Ακύλας, γιατί βγάζει το καινούριο του δίσκο, να είναι καλά όλα τέλεια. Το κοριτσάκι αυτό θα χαθεί τελείως, δεν θα υπάρχει αύριο μεθαύριο.
0: Η Αντιγόνη.
1: Δυστυχώς,
0: δεν ξέρεις, ναι. Να σου πω, δεν ξέρεις πως γυρνάνε αυτά όλα. Αλλά εντάξει.
1: Χάρη, γιατί έχει τόσο χαρά μέσα του.
0: Και μπράβο, έχει τόση ενέργεια. Και νομίζω ότι της άξιζε και μια καλύτερη θέση και αυτηνής. Παρότι.
1: Εντάξει.
0: Να θυμηθούμε.
1: Δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Δεν τα πήγε πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Για το Λονδίνο που για ακόμα μια χρονιά έτσι έπιασε λίγο πάτο.
1: Τι λίγο. Το βίντεο το είδες που τον εγκαταλείψαν όλοι του Δήμου.
0: Καλά, αυτό ήταν πάρα πολύ άσχημο. Να πούμε καταρχάς στους ακροατές που δεν το έχουν δει ότι ενώ ήταν σε εξέλιξη η βαθμολογία, φύγανε όλοι και τον αφήσανε μόνο τον άνθρωπο, τον καλλιτέχνη.
1: Ναι, φίλε, και τον πήραν δίπλα τα παιδιά από τη Δανία.
0: Τον πήραν δίπλα τα παιδιά και έκατσε μαζί τους. Και λέω. Τελικά, λίγο ανθρωπιά ρε παιδί μου να έχεις.
1: Ναι, με τα ροζ, την καλούλη. Εντάξει, τραγούδι τα δράμα, αλλά εντάξει.
0: Εγώ νομίζω ότι θέλω να δουν πού μπορεί να φτάσει το Μεγάλη Βρετανία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν το σκέφτονται.
1: Νομίζω ότι δεν τους νοιάζει τώρα καθόλου. Αλλά μην ξεχνάς ότι η χρονιά της Ουκρανίας που κέρδισε η Ουκρανία ήταν να κερδίσει η Αγγλία και κέρδισε η Ουκρανία λόγω του πολέμου.
0: Ναι.
1: Οπότε είχαν και μια αναλαμπή, ας
0: πούμε. Η Αυστρία 0 βαθμούς και αυτή στον πάτο. Δηλαδή είσαι διοργανώτρια χώρα.
1: Θυμάμαστε τύπο Καπουτζίδης που λέει ότι η διοργανωτική χώρα, η Αυστρία λέει φοβάται πάρα πολύ, λέει ο Καπουτζίδης όταν παρουσίασε την Αυστρία.
0: Ναι.
1: Φοβάται η Αυστρία πάρα πολύ ότι θα πατώσει όπως την άλλη φορά που είχαν κερδίσει, λέει, που στο τη χρονιά που...
0: Να, το κορίτσι μου τώρα, βλέπετε.
1: Πεθαίνω. Τη χρονιά, λέει, που το διοργανώνει η Αυστρία την προηγούμενη φορά, πάτωσε.
0: Ναι.
1: Και δεν προλαβαίνει να τελειώσει. Είχε πάρει μία μονά, ούτε πήρε ένα βαθμό, ένα βαθμό.
0: Νομίζω ένα από τις επιτροπές και μηδέν από το κοινό. Εσύ τώρα...
1: Όχι, ένα από τις... ένα διάρρημο δεν πήρε.
0: Κάτι τέτοιο. Εσύ τώρα που είσαι έτσι και ξέρεις και την ιστορία του διαγωνισμού λίγο μέσα σου, δεν πιστεύεις ότι θα έπρεπε οι επιτροπές να καταργηθούν, ρε παιδί μου? Να είναι μόνο το κοινό.
1: Θα μπορούσε... Αλλά οι επιτροπές υποτίθεται επειδή είναι μουσικό.
0: Ναι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι κάπως αυτό το πράγμα. Λίγο, δηλαδή, εμείς βγήκαμε έκτη στο κοινό και δέκατη στις επιτροπές. Στο σύνολο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, στις επιτροπές πόσο είχαμε βγει, πολύ πιο κάτω.
0: 12, νομίζω, κάτι τέτοιο. Ναι. Τέλος πάντων, γενικότερα με τσάτισε. Ενώ στην αρχή την είδαμε πάρα πολύ ενθουσιασμό τη φετινή Eurovision, νιώθω ότι. Και μπράβο στην ΕΡΤ, γιατί έκαναν μια εξαιρετική δουλειά στο σύνολο. Δηλαδή, ανεξάρτητα με τον Ακύλα. Το πρόμο, το marketing, το από εδώ, το από εκεί, τα social media ήταν όλα εξαιρετικά. Νομίζω πρώτη φορά από την Παπαρίζου έχουμε να βιώσουμε τόσο ωραίο feedback. Ήθελα αν μη τι άλλο, όχι να βγει πρώτος, αν δεν ήθελε ο κόσμος και ο Θεούλης και όποιος θέλει. Ήθελα όμως να είναι έτσι στην πεντάδα, γιατί και αυτός το πίστεψε, ρε παιδί μου, πολύ. Και όταν σου φουσκώνουν τόσο τα μυαλά.
1: Αυτό είναι ότι και τους τα φουσκώνουν, δηλαδή, γιατί και στη Σάτη την είχαν τέτοιο ότι θα φιαλεί, θα πάει στο Θεό και στην Αστερομάτα, δηλαδή τα παιδιά αυτά τώρα λίγο τα καταστρέφουν.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Ακύλας είναι...
0: Αυτόφωτος είναι ο Ακύλας.
1: Το βιντεάκι που έβγαλε μετά, αμέσως μετά.
0: Ναι, το πρωί.
1: Ευχαριστώ πολύ, αιώνιοι ευγνώμων κτλ. Εντάξει, το παιδί έχει ήθος, ρε παιδί μου.
0: Γλυκουλίνος.
1: Ναι.
0: Να τον φέρουμε παιχνίδι μαζέματα, εγώ λέω.
1: Αχ, ναι.
0: Ιδεάρα. Να το ζήσουμε όλοι, να το σπάσουμε εδώ στο Ηράκλειο και εμείς αλλού.
1: Ναι.
0: Ψυχούλα μου, όποτε σε αγαπώ πολύ.
1: Όποτε θες παίρνε με, εγώ εδώ είμαι.
0: Τέλεια. Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μουτς.

0: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2810 2 44 400.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή την Δέσποινα Βανδύγια θα ήθελα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και μίλησαμε και με τη Μαριάννα Πατρονικό. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε έτσι μια τηλεφωνική μαζί της εκεί από τη Χερσόνησο, από το Ιφιγένειο, με ήθη Crete Retreat, όπου ζούμε κάθε χρόνο το καλοκαίρι μας μαζί. Αυτό το κορίτσι μου λείπει πάρα πολύ. Η Eurovision είναι κάτι που την έχω ταυτίσει μαζί της και γι' αυτό και τα πάμε παρέα. Να πω καταρχάς ότι η Eurovision έχει τα υψηλότερα αυτή φετινή ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15ετίας. Σημείωσε η χθεσινή μετάδοση έως και 84%. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος κάπως ταυτίστηκε. Ίσως όλοι να είχαμε το κοινό συνέστημα ότι γιατί δεν πήγε τόσο καλά, θα ήθελα να πάει λίγο καλύτερα. Όμως δεν πειράζει, για κάποιο λόγο γίνονται όλα και είμαι σίγουρος ότι ο Ακύλας θα έχει μια λαμπρή πορεία στα επόμενα τα χρόνια. Πάρτε εσείς τώρα μία βόλτα τα κατοικιδιά σας και πάτε μέχρι το Pet Samolis. Εκεί θα βρείτε όλα τα καλά για να τα φροντίσετε και να είναι έτσι γλυκούλικα και αγαπούλικα.

πούμε. Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Μένουμε εδώ συντονισμένοι φυσικά για δεύτερη ώρα παρεούλα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης παραμένει εδώ στη συντροφιά σας για τις επόμενες δύο ώρες. Ξεκινάμε με Μέλανη Φιώνα και Give It To Me Right εδώ στα ραδιόφωνα για να αγαπήσεις. Μαζί μας Κάζα Ντονάτο, Πέτσα Μόλις και η Domestika Bike της Τάκης.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Τσιντάρτα και φως στο δρόμο. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε, μένετε εδώ στη συντροφιά μας. Και έχω να μιλήσω τώρα για ένα πιλότο και μία αεροσύνοδο. Ερωτεύτηκαν, παράφορα λέει, και δηλώνουν για ποιο λόγο έχουν καταφέρει μετά από τόσα χρόνια να μείνουν μαζί. 33 χρόνια είναι μαζί, να μείνουν μαζί τόσο καιρό. Λένε ότι το μυστικό του έρωτα τους είναι ότι το ζευγάρι κοιμάται, λέει, σε χωριστά δωμάτια για να ξεκουράζονται καλύτερα, ενώ έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο κανόνα. Όποιος ξυπνά πρώτος, ετοιμάζει καφέ για τον άλλον. Και κάπως έτσι έχουν κρατήσει 33 χρόνια ερωτευμένοι. Όταν προκύπτουν, λέει, εντάσεις, υπάρχει άλλος ένας χρυσός κανόνας, ο οποίος λέει ότι δίνουν 2 ώρες ο ένας τον άλλον πριν συνεχίσουν την κουβέντα, για να τα βρουν λίγο με το μέσα τους, για να κατασταλάξουν στο τι θέλουν να πούν και να μην έχουν πολλές εντάσεις. Εγώ τώρα το δεύτερο το βρίσκω εξαιρετικό. Το πρώτο δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να είσαι με έναν άνθρωπο μαζί και να κοιμάστε ξεχωριστά έτσι κρεβάτια. Όμως το αποδέχομαι. Αν το ζευγάρι συμφωνεί και οι δύο είναι εντάξει με αυτό, ό,τι θέλει ο καθένας, ποιος είμαι εγώ να πω το αντίθετο. Ωστόσο, για το ωραιότερο κρεβάτι, και όχι μόνο, για την ντουλάπα, για την πόρτα, για την κουζίνα, για την επίπλωση ολόκληρη, πού θα πάμε για να βρούμε τους ειδικούς και να είναι ακόμα πιο ωραίο το σπίτι μας, γιατί και αυτό συμβάλλει στην όμορφη σχέση, και η Domestika Bike της Τάκης. Εκεί οι άνθρωποι έχουν πολύ εμπειρία και δημιουργούν κουζίνες έπιπλα υψηλής αισθητικής με εργονομία και ποιότητα που κάνουν τη διαφορά κάθε στιγμή της ημέρας μας. Έρχεται στο χώρο σας μία ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτών να αναλαμβάνουν ολοκληρωμένες λύσεις είτε για το σπίτι είτε για το ξενοδοχείο σας, και εσείς δεν κάνετε απολύτως τίποτα πέρα από το ότι βλέπετε το αποτέλεσμα να γίνεται ακριβώς όπως το ονειρευόσασταν. Όνειρο θα είναι ξανά, μας τραγουδά και ο Θοδωρής Φέρης. Μην ξεχνάτε, μέχρι τέλος του Μάη 20% έκπτωση σε κάθε νέα συνεργασία από την Key Domestika. Πάει Κτιστάκης και βρείτε τους σε social media με αυτό το όνομα.

0: Αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι μένα μου θυμίζει μόνο καλοκαίρι. Αυτά τα ωραία τα βραχιολάκια στο χέρι που θυμίζουν ότι είσαι διακοπές. Και παντόφλες. Τουρισμός για όλους. Καταρχάς δεν ξέρω αν συσκληρωθήκατε στον κοινωνικό τουρισμό. Βγήκαν τα προσωρινά τα αποτελέσματα. Είναι τώρα η περίοδος των ενστάσεων. Έχουμε και το Κύθυρα Πας και το Χίος Πας. Και έρχεται η ώρα του προγράμματος Τουρισμός για όλους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στις αρχές του Ιούνιου. Και καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια ψηφιακή κάρτα, θα ισχύει μέχρι τέλος του χρόνου και θα δώσει δυνατότητα να οργανώσετε θερινές ή διχειμερινές αποδράσεις με απόλυτη ευελιξία, καθώς με αυτή την κάρτα θα μπορείτε να πληρώσετε το ξενοδοχείο σας ή τα ακτοπλοϊκά σας. Οπότε εύχομαι και εσείς να είστε τυχεροί να πάρετε ένα από αυτά τα προγράμματα. Γιατί δεν είναι εύκολο να τα έχουμε και όλα, να πάμε διακοπές, να φροντίσουμε λοιπόν να ακούμε τέτοια ωραία τραγούδια καλοκαιρινά και να απολαμβάνουμε όλα μας τα ωραία. Ώστε να μείνουμε λοιπόν στις διακοπές, θα μείνουμε και στις βόλτες, θα μείνουμε και στα φαγητά, θα μείνουμε και στα διάφορα. Ξέρετε, Casa Donato, η πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. Αγαπημένο σημείο είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και με ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70 έρχεται και στο χώρο σας. Για τη συνέχεια τώρα είναι η Έλληνα Παπαρίζου και ο Αναστάσιος Ράμος, ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και εσείς το ίδιο και από ό,τι φαίνεται και από τις ψήφους σας το έχετε ακόμα πολύ πολύ ψηλά.
1: Σιγά στον ύπνο μου με κοινούς να παλεύεις.
0: Πολύ και εσείς το ίδιο και από ό,τι φαίνεται και από τις ψήφους σας το έχετε ακόμα πολύ πολύ ψηλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 4.
3: Hey, Mr. DJ. Oh, play a song of this pretty little lady.
1: Νούμερο 3.
4: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 2.
5: I only want you when you're gone, gone, gone.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Μην το ανάψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις. Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα ανάψε το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο.

0: νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
1: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή είναι η Ολίβια Ντίν και So Easy εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και πριν αναφέρθηκα σε ψήφους και μου έστειλε η φίλη μου η Μάρια, τι ψήφους εννοείς, και ήρθε η ώρα να εξηγήσω. Γιατί η φίλη μου η Μάρια δεν το έχει μάθει ακόμα, αν και εμείς το λέμε αρκετές μέρες. Υπάρχει λοιπόν ένας διαγωνισμός. Ψηφίστε και κερδίστε. Αν τώρα και εσάς σας αρέσει η μουσική, έχει έρθει η ώρα να ψηφίσετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, να μας βοηθήσετε να διαμορφώσουμε το μουσικό πρόγραμμα του σταθμού, γιατί πάντα εδώ παίζουν οι δικές σας επιλογές. Και εμείς, αν είναι ευχαριστώ, θα σας δώσουμε δωράκια. Τα δωράκια είναι καταπληκτικά και νομίζω τα θέλετε όλοι και όλες. Ένα διπλό στρώμα από τη MediaStrom, ένα κλιματιστικό από την εταιρεία Climatologic Q Black 9000 BTU. Τέσσερις θεραπείες προσώπου, Ceramic Hydrating από Element Overwhelming Beauty για να ενυδατωθούμε. Honda Center και δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ και το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να στείλετε το μήνυμα στο Viber και να γράψετε τη λέξη μουσική με το όνομα τεπώνυμό σας. Εμείς θα σας στείλουμε πίσω ένα link. Εσείς θα το πατήσετε και σε 10 λεπτάκια, μπορεί και παραπάνω, όση ώρα εσείς επιθυμείτε, θα ακούσετε κάποια τραγούδια, κάποια μικρά ρεφρενάκια, κάποια λίγα δευτερόλεπτα από κάθε τραγούδι και εσείς θα το βαθμολογήσετε. Μου αρέσει, δεν μου αρέσει, το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω, θα το άλλαζα σταθμό, δεν θα το άλλαζα σταθμό. Εμείς θα πάρουμε αυτές τις βαθμολογίες και με αυτό θα βαθμολογήσουμε τα τραγούδια και θα φτιάξουμε το πρόγραμμά μας. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν τώρα να μην σας αρέσει το επόμενο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, το Έτσι σε θέλω? Δεν γίνεται, θα βάλουμε καλό βαθμό στο Μιχάλη μας. Δωράκια σας περιμένουν. MediaStrom, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Climatologic εταιρεία, εννοείται, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Element Overwhelming Beauty, σταθερή αξία πάντα στην καρδιά μας, και Honda Center, γιατί εκεί μέσα ο καθένας και η καθεμιά μπορεί να χαθεί. Στέλνετε στη λέξη μουσική στο 6956 64 10 28, μπαίνετε κι εσείς στο διαγωνισμό.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
2: Λιοντομίτσος παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια.
2: So
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Εννοείται ότι αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Και κάθε φορά που το ακούω έτσι μου έρχεται στο μυαλό λίγο να ξεσηκωθώ, να χορέψω, να το ζήσω. Σήμερα ακόμα μια ωραία μέρα. Γιατί σήμερα έχουμε παράσταση να πάμε. Θεατράκι πολύ πολύ αγαπημένο με Queen Bees και Μαμά. Αυτό το θεατράκι το οποίο ήδη έχει παίξει δύο παραστάσεις και είναι sold out. Και η σημερινή είναι sold out, για να σας πω την αλήθεια. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το μαράκι μας αξίζει πολλά πολλά περισσότερα. Και να κάνουμε sold out και τις δύο επόμενες παραστάσεις. Αλλά όχι μόνο η Μαρία, και η Ελευθερία Σνατσάκη και η Ζωή Καραμπέκιου και η Ευαγγελία Γούλα που έχει επιμεληθεί το διάκοσμο, αλλά και η κυρία Κωνσταντίνα Πάλι που είναι σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του έργου Μαμά. Αυτό το έργο από τη θεατρική ομάδα Queen Bees έχει επιστρέψει δυναμικά. Είναι η παράσταση αγαπημένη. Είναι σύγχρονη, είναι μια ιστορία καθηλωτική από τη ζωή της Τέρη που βιώνει τη μαμά ως κάτι. Από τη δύσκολη της οπτική. Δεν έχει μόνο ροζ και γαλάζιο η μαμά, έχει και γκρι, έχει και σκούρο, έχει και δύσκολο κομμάτι. Είτε έτσι μπορεί να βιώσει μια μητέρα τη μοναξιά, είτε την πίεση, είτε την εξάντληση, αυτά τα συναισθήματα τα δείχνει μέσα αυτή η παράσταση. Έχουν προσθεθεί δύο παραστάσεις, εκτός από αυτό το τριήμερο, δηλαδή Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα σήμερα. Έχουμε το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Εμείς, εγώ δηλαδή βασικά, μαζί με κάτι άλλο στο Love Team, έχουμε κανονίσει να πάμε το Σάββατο. Οπότε και εσείς, αν θέλετε να μπείτε στην παρέα μας, κλείστε για το Σάββατο. Το θέατρο Αποθήκη Τέχνης είναι εκεί στην πλατεία Κορνάρου, στην οδό Βιάνου 3. Υπέροχες οι κυρίες που παίζουν αυτό το εργάκι. Και λένε ότι είναι καταπληκτικό. Να πάμε θέατρο, εννοείται, Γιατί συνέχεια είναι ο Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Απόγευμα Δευτέρας 18 Μαΐου, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και σήμερα. Και μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: σκοτώνει.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη ώρα εκπομπής παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Καλησπέρα σε όσους έχετε συντονιστεί αμέσως τώρα. Είμαι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης και θα είμαι παρέα μέχρι και τις 7. Άλλο ένα τραγούδι που μυρίζει καλοκαίρι. Ένα τραγούδι που εκτός από καλοκαίρι μυρίζει και γάμους και εκδηλώσεις, γιατί είναι ένα τραγούδι που παίζει αρκετά συχνά στην είσοδο ενός ζευγαριού στους γάμους. Είναι οι Μέλισσες και το τραγούδι τους 30-40 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ένα πράγμα που σίγουρα δεν θα μετανιώσετε είναι η βόλτα σας στα Pet Shop Mall. Αυτά τα αγαπημένα μας Pet Shop, τα οποία τα βρίσκουμε σε 10 σημεία σε όλο το Ηράκλειο. Μπορούμε να βρούμε εκεί οτιδήποτε χρειαζόμαστε για τα κατοικίδια μας. Τεράστια ποικιλία σε τροφές, σε παιχνίδια, σε αξεσουάρια, σκυλάκια, για γατάκια, για πτηνά, για ερπετά, για οτιδήποτε, για πουλάκια. Οτιδήποτε έχετε στο σπίτι σας και οτιδήποτε θέλετε έτσι να δώσετε αγάπη και να πάρετε πολύ ωραία συναισθήματα από εκείνο. Υπάρχει εννοείται και δυνατότητα grooming για να περιποιηθείτε τα ζωάκια μας, τα ζωάκια σας όπως τους αξίζει. Μπείτε στο petsamolis.gr για να βρείτε ποιο από τα 10 καταστήματα σας ταιριάζει έτσι με την απόσταση που έχετε στο σπίτι σας και εννοείται να επισκεφτείτε όλα τα ωραία. Τώρα αν είστε στο κέντρο, πάτε στο κατάστημα στη Λεωφόρο Καλοκαιρινό στο νούμερο 260, καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι μεγάλη αγάπη έχω στο κατάστημα, όπως και σε όλα. Σε όποιο και αν έχω βρεθεί, με έχουν εξυπηρετήσει υπέροχα. Ο Χάρης ο Ρεφαλάκης είναι μαζί σας και σήμερα, εννοείται. Είμαστε ακόμα σε ρυθμούς Eurovision, Μπαγκαράγκα κέρδισε με τη Βουλγαρία και την υπέροχη Ντάρα. Το τίτλος τώρα του τραγουδιού τι σημαίνει? Η λέξη φαίνεται να προέρχεται, λέει, από το μπαγκαράγκ της τζαμαϊκανής αργό, που σημαίνει φασαρία, αναστάτωση, εκρηκτική ενέργεια. Η ίδια η ερμηνεύτρια το περιγράφει σαν όμορφο χάος γεμάτο ενέργεια. Κάποια διεθνή δημοσιεύματα συνδέουν το τραγούδι με τα βουλγαρικά έθιμα των κούκερι, τελετουργικούς μας κοφόρους, λέει, που κάνουν θόρυβο για να διώξουν τα κακά πνεύματα. Δεν είναι κανονική βουλγάρικη λέξη, είναι περισσότερο αργό, σλάνγκ δηλαδή, όπως θα έλεγε κάποιος, σήκωσέ τα όλα, ξεσήκωσέ τα, ας πούμε, κάπως έτσι. Το σίγουρο είναι ότι το κατάφερε και ξεσήκωσε όλη την Ευρώπη η Φιλιντάρα, οπότε του χρόνου πάμε Σόφια για Eurovision. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε, πέτσα μόλις τα κατοικιδιά μας τα φροντίζουμε. Ολίβια Ντίν και Mana in It στο Love Radio Κρήτης.

Σωστό ή λάθος, εδώ στο Love Radio Crete 102,8 να στέλναμε τώρα μια Νατάσα Θεοδωρίδου στη Eurovision με τον μπουζούκι της, με το λαϊκό της, με το φόρεμά της στο στραφταλιζέ. Δεν θα πήγαινε, θα γίνει ένας χαμούλης εκεί στη Βουλγαρία του χρόνου που θα είμαστε. Να αναβλώσουμε, λέει, κτέλ, να βρούμε λεωφορεάκια, να το γεμίσουμε και να πάμε όλοι του χρόνου, γιατί η Βουλγαρία, γειτόνισσα χώρα. Γενικότερα το Βαλκάνιο έχει αρκετά έτσι καλό στοιχείο φέτος στη Eurovision, για να δούμε αν θα παραμείνει στα μέρη μας το τρόπαιο και τις επόμενες χρονιές. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Απογευματάκι Δευτέρας, ο μήνας έχει 18, η εβδομάδα αυτή είναι εβδομάδα έτσι λίγο ιδιαίτερη και για τα σχολεία. Και εμείς κάπως θέλουμε τις άδειές μας καλοκαιρινές και να τα προγράμματα τα τουριστικά έρχονται. Κάπως έτσι δεν θέλουμε να δουλέψουμε, ε? Δεν συμφωνείτε κι εσείς? Θέλουμε όμως να απολαύσουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. Αυτή από το Casa Donato. Η μπεργκεράκι, η μακαρονάδα, η ριζότο, ό,τι θέλετε.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
2: Πλένετε το πρόσωπό σας το πρωί, πριν από τον ύπνο και μετά από έντονη εφίδρωση. Ο καθαρισμός αφαιρεί ρήπους, βακτήρια και μακιγιάζ που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
3: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα

0: Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
1: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια, βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αφήνουμε τώρα την Eurovision λίγο στην άκρη και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά μας που ξεκινούν τις εξετάσεις τους. Είναι εξετάσεις του Λυκείου που ξεκινούν αυτή τη βδομάδα. Είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν όσο νούπο και καταλαβαίνετε ότι ακολουθούν τα γυμνάσια και σιγά σιγά πάμε προς το κλείσιμο μιας σχολικής χρονιάς. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, τώρα που είμαι και λίγο μέσα σε αυτό το χώρο, νιώθω ότι αυτή η σχολική χρονιά πέρασε σαν ένα μικρό νεράκι. Ούψ, κύλησε. Εξαιρετικά. Ο Μάιος λοιπόν είναι εδώ, σιγά σιγά έτσι μπαίνουμε και στο τρίτο δεκαήμερό του τις επόμενες λίγες μέρες και μετά πάμε προς τα μέσα του Ιούνιου που τελειώνει αυτή η σχολική χρονιά και καλοκαιράκι και όλα τα ωραία. Και να τα και τα νησιά που θα έρθουν στο Love Radio Crete 102,8 και να και οι βόλτες από εδώ και από εκεί και να οι εκπομπές από τις παραλίες με μαγιό και πουκαμισάκι ωραίο ανάλαφρο. Πάμε μια βόλτα και μέχρι τον Νότο να βρούμε το K-Domestica Bike της Τάκης για να φτιάξουμε την πιο ωραία κουζίνα, αυτή που θα μας κάνει να νιώθουμε άνετα και ωραία. Πάντα εκεί οι άνθρωποι ξέρουν ακριβώς πώς να το κάνουν για μας.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις.

0: επιδόσεις έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: αγαπούσε.
1: Και ο Σαμπάνη δεν με αγαπούσε. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Χάρη Γαρεφαλάκη μαζί σα και ήμασταν παρέα από τι 4 και εσεί φτάσαμε στι 7 παρά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο ακριβώ την ίδια ώρα. Καθώ κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα μάλλον, μέσα στη εβδομάδα από τι 4 έω και τι 7 τα λέμε μαζί. Να πούμε ότι αύριο το πρωί ξυπνάμε στι 6 με τη Μαρία Λιαδάκη και το Γιάννη Καπνίδη. Στι 10 έρχεται η Αγγέλινα Σταματάκη, μία ώρα η Ράνια Πιλάλη και στι 4 εγώ παρέα. Για να δούμε αν θα καταφέρω να βρω τη Μαρία Παπαδρονικόλα να κάνουμε ακόμα έτσι ένα μικροφωνάκι παρεούλα. Φιλιά πολλά, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Δευτέρας. Γεια χαρά.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank, χορηγός μεταφορών ANEC Lines, μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
6: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
5: Α, ξέρω τον καλύτερο. Ο Σταύρακας.
6: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
5: Χειροποίητο γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
7: Ίντα λέει τούτη, μωρέ.
5: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
8: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
9: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κιμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κιμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Μέχρι και τις 10 εδώ στην παρέα σας. Και πάμε να περάσουμε υπέροχα 3 ολόκληρες ώρες.

Αυτός ήταν ο Daddy Swims με το τραγούδι Guilty. Εσείς ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Εντάξει, η φωνή δεν έχει επανέλθει όπως αντιλαμβάνεστε κανονικά, αλλά δεν γινόταν να λείψω και σήμερα. Έχουμε να κάνουμε παρέα από την περασμένη Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Δυστυχώς έμεινα σπίτι σε δύσκολη κατάσταση, αφού με έριξε ακόμα μία φορά όλα αυτά που φέρνει ο μικρός μου από το παιδικό, μάλλον και εμένα κλασικά με χτυπάει αναπνευστικά. Ελπίζω όλοι εσείς όμως να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και εμείς πάμε τώρα εδώ να δούμε τα της ημέρας, γιατί είναι πολλά και πρέπει να ξεκινήσουμε. Να πούμε χρόνια πολλά στα ταυράκια μας που γιορτάζουν και σήμερα. Χρόνια πολλά στην Μαριάννα, η οποία έστειλε ένα μήνυμα και ζητάει τραγούδι και μου λέει, εννοείται ότι έχει γενέθλια η κολλητή της, οπότε εξού και τα χρόνια πολλά στα ταυράκια. Να πούμε χρόνια πολλά στον Εφράσιο, στην Εφρασία, στον Ιούλιο και στην Ιουλία, αλλά και στη Φαϊνή που γιορτάζουν σήμερα. Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία και διεθνή ημέρα μουσείων. Σε αυτό θα επανέλθω σε λίγο. Προς το παρόν θα πάμε να ακούσουμε Νίνο παρέα με Ζόζεφιν και τι κάνεις.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Αυτές ήταν οι μέλισσες για μένα βράδια σε εμάς. Δεν έχει βραδιά σε ακόμα εδώ. Τώρα ξεκινάμε άλλωστε. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Βελαδάκη μέχρι και τις 10. Λίγο θα με συγχωρέσετε και σήμερα για τη φωνή μου. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα είναι μια ακόμα καλύτερη μέρα. Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι είναι Διεθνής ημέρα μουσείων, 18 Μαΐου. Και για εμένα αυτή η μέρα πάντα ήταν τόσο σημαντική, ειδικά από τότε που ξεκίνησα να σπουδάζω την τέχνη των μουσείων και να μαθαίνω για τα μουσεία. Οπότε θέλω λίγο να σας μιλήσω γι' αυτό. Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, ICOM, επιθυμώντας να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, όρισε από το 1977 τη 18 Μαΐου ως Διεθνή ημέρα μουσείων. Το Διεθνέστερο Συμβούλιο ανέδειξε το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, που ήταν πολύ σημαντική. Το μήνυμα τώρα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών, με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης και της αμοιβαίας κατανόησης, τη συνεργασία και την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς. Κάθε χρόνο η 18η Μαΐου είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο, σε όλα τα μουσεία που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Συνέβη και εχθές μια συγκεκριμένη ελεύθερη είσοδο σε πολλά μουσεία, αλλά και κάμποσες εκδηλώσεις, και σήμερα όμως θα μπορούσατε να βρείτε ελεύθερη είσοδο από το πρωί σε μουσεία που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Και όσο μου στέλνει μήνυμα, αυτό διαβάσω. Λοιπόν, γεια σου Λευτέρη, θα επανέλθω σε λίγο στα μηνύματά σας. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Duffy και Stepping Stone.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.

0: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
1: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
0: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
1: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
1: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
2: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
0: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
3: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός. 194 γραμμάρια, 3,95. Νεστλέ σοκολάτες, 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν, 400ml, 3,20. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Από φίλιο, παρέα με Μανώλη Φάμελο, όλα είναι μπροστά και όλα είναι μπροστά και να είμαστε θετικοί, ακόμα και αν κάποιοι από εμάς δεν έχουμε ειλικρινά άλλη αντοχή για άλλες αρρώστιες μέσα στον χρόνο. Εγώ, επειδή εντάξει, είμαι μία μαμά που πήγε πρώτη φορά το παιδάκι σχολείο, είμαστε μικροί, έχουμε φέρει τα πάντα. Αποκτούμε αντισώματα, βέβαια, οπότε ελπίζω ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, ακούτε Love Radio Crete 102,8 μαζί μέχρι και τις 10. Και πριν πάμε σε Σκόρπιον, θέλω να σας κάνω μία υπενθύμηση. Γιατί η θεατρική παράσταση συνεχίζεται. Η Μαρία Λεδάκη έμαθα ότι ήταν εκπληκτική. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάω κι εγώ το Σάββατο ή την Κυριακή. Η θεατρική ομάδα λοιπόν Queen Bees επιστρέφει δυναμικά στην παράσταση Μαμά. Μια σύγχρονη και καθελωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση, τις πιέσεις και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της Τέρι, που φτάνει στα όρια της όπως έχουμε φτάσει όλες μας άλλωστε. Μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Πάλι. Σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελία Γούλα. Παίζουν η δικιά μας η υπέροχη Μαρία Λεδάκη και η Ζωή Καραμπέκιου μαζί με την Ελευθερία Σινατσάκη. Οι παραστάσεις της προηγούμενης εβδομάδας έγιναν, μάθαμε τα καλύτερα και έχουμε δύο ακόμα παραστάσεις, Σάββατο 23 και Κυριακή 24, στις 9 το βράδυ στο θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Τιμή εισιτηρίου στα 15 ευρώ και πιστέψτε με, αξίζει και με το παραπάνω. Πάμε τώρα σε Σκόρπιον και σε Μήνε.

0: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
1: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
0: Στα κοντά.
1: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
2: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
3: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

Αυτό ήταν ο Νότης Φακιανάκης. Και αν με βρεις εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, θα με βρείτε εμένα και όλους εσάς την υπέροχη παρέα μας. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Μέχρι για τις 10 να ταξιδέψουμε όπως ξέρουμε. Λοιπόν, θα μεταφέρω και εγώ το μήνυμα αυτό που παίζει από εχθές παντού, και έτσι πρέπει άλλωστε, του Λάζαρου Ρότα, του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και της Εθνικής Ομάδας. Ένας υπέροχος λόγος και μια πολύ όμορφη στιγμή από αυτές που πρέπει πραγματικά να δράτουν την ευκαιρία όλοι οι διάσημοι εκεί έξω και να στέλνουν μηνύματα σαν αυτό. Είπε λοιπόν ο Λάζαρος Ρότα εχθές στην συνέντευξη τύπου που δόθηκε, όταν τον ρώτησαν για τον αγώνα, είπε ότι θέλω λίγο να μου δώσετε χρόνο, θα κάνω μετά τις δηλώσεις, θέλω να μου δώσετε χρόνο και προσοχή γιατί θέλω αυτό το μήνυμα να ακουστεί παντού. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι εξαντλημένος, που προσπαθεί να δείξει με κάθε τρόπο ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς, όταν ρωτάμε κάποιον αν είναι καλά, να το εννοούμε αληθινά. Ίσως έτσι ο άνθρωπος που ρωτάμε να μην αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον μοιάζεται πραγματικά. Μία τέτοια κίνηση, μία ομιλία, μία αγκαλιά, μπορεί να είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο. Θέλω να αναφερθώ σε όλους αυτούς που παλεύουν πραγματικά μέσα τους να μην πάρουν μία απόφαση που είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό για ένα πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα που μετέφερε μεταξύ άλλων η δηλώση του Λάζαρου Ρότα μετά τον αγώνα της ΑΕΚ λοιπόν με τον Ολυμπιακό και την τελετή απονομής για τον 14ο πρωτάθλημα της ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουν γράψει ιστορία, έχουν γίνει viral παντού και έτσι πρέπει. Και καλό θα είναι να κοιτάξουμε κι εμείς μεταξύ μας και μέσα μας και να σπαστούμε όλα αυτά που είπε και εκείνος, αλλά και που πιστεύουν και πολλοί άλλοι και έξω. Πάμε τώρα σε Michael Jackson. They don't care about us.

0: Αυτή ήταν η υπέροχη Έλενα Παπαρίζου. Αν ήσουν αγάπη, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10 όπως κάθε μέρα. Άλλωστε, καλή εβδομάδα σε όλους σας, αν συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Θέλω να σας πάω από την Αρχοντοπούλου 11, από την πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά, γιατί εκεί θα βρείτε ένα μέρος που θα το συγκρατήσετε και θα το βάλετε σίγουρα στην καρδιά σας. Αν ψάχνετε κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ, θα πάτε στον Αμερικανό. Δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία. Μπαίνετε και αλλάζει η διάθεσή σας. Φώτα, ήχη, μυρωδιές. Και αυτή η πόρτα που ανοίγει στην Αμερική των ταινιών, σε αυτή που ξέρουμε πώς να απολαύσουμε κάτι και να το ζήσουμε έντονα. Αμερικανός λοιπόν, στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, Αρχοντοπούλου 11, στον Άγιο Μινά. Και αν κάνετε κι εσείς τη βόλτα σας τώρα στο κέντρο, όπως ο φίλος ο Λευτέρης που πέρασε από εδώ και μας χαιρέτησε, πηγαίνετε και από εκεί και γνωρίστε τον Αμερικανό, το αγαπημένο μαγαζί. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Σου αρέσει η μουσική, τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Crete's 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα ζμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
10: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
11: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.

0: καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Hello, I'm Sam Smith.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.
5: Hey, what's up, this is John Legend.
6: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
7: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα εδώ στην όμορφη παρέα του Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και κάνουμε μαζί ένα υπέροχο ταξίδι μέχρι και τις 10.

Αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αγαπάω γιατί εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και να ξέρετε ότι προλαβαίνετε λιγάκι ακόμα το σούπερ διαγωνισμό μας που είναι πολλά τα δώρα και θα είστε πολύ τυχεροί λίγοι απόψε το βράδυ. Οπότε να ξέρετε ότι όποιος μπει ακόμα

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκο τζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
1: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.

Αυτή ήταν η Lady Gaga, παρέα με τον Bruno Mars και τον τραγούδι Die With A Smile, εδώ στο Love Radio Crete 102,8, η Μινίκη Μπελαδάκη. Έχουμε αυτή τη στιγμή 20 βαθμούς Κελσίου, όπως γράφει, με ειδοποιεί μάλλον ο δορυφός του κινητού μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σήμερα, από το πρωί μέχρι και τώρα, δεν έχουμε νιώσει την έντονη ζέστη, μπορώ να πω. Υπάρχει ένα ψυχρό αεράκι, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Τέλος πάντων, μια χαρά είναι ο καιρός. Αύριο τώρα, πάλι έτσι περίεργα, νεφελώδες μένα, αλλά με ήλιο δε, μέχρι 22 βαθμούς, χαμηλότερη θερμοκρασία στους 16. Γενικά είναι Μάιος, παιδιά, και είναι αυτός ο ωραίος Μάιος. Αυτές είναι οι σωστές θερμοκρασίες. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Και παρότι φοβηθήκαμε λίγο εχθές για βροχούλα, μια χαρά μας πήγε. Πάμε σε Πάνω μου ζουράκι, όταν έχω εσένα, επιστρέφω να σας δώσω μία πρόταση.

Αυτό ήταν ο Λιούις Καπάλντι. Someone you love. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσετε. Love Radio Crete 102,8. Ακούμε υπέροχα τραγούδια. Κάνουμε παρέα και μαθαίνουμε πολλά και διάφορα. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και θα σας πάω σε κάτι που αφορά γονείς και μαθητές. Στο διακρότημα Ηρακλείου έχουν ανοίξει εγγραφές και για καλοκαίρι και για χειμώνα. Με εντατικά τμήματα για τρίτη λυκείου, επαναλήψεις για πρώτη και β' λυκείου, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Ακόμα και summer camp. Γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά με μικρά τμήματα και συνεχή καθοδήγηση. Θα το βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210, 62 Μαρτύρων 58. Αρκεί να πατήσετε τη λέξη διακρότημα στο διαδίκτυο και θα τα βρείτε όλα, θα πω εγώ. Πάμε να συνεχίσουμε με Άννα Βύση τώρα και το εκρηκτικό Αιγαίο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Αυτό ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το τραγούδι «Παραμιλάω». Και αν θέλετε κι εσείς να παραμιλάτε, τότε θα μείνετε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 για να μάθετε πολλά και διάφορα. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και θέλω να σας πάω μία βόλτα στο χωριό Δαφνές για ένα υπέροχο γεύμα. Συγχωρέστε με για ακόμα μία φορά που έχω δυνατό το κινητό μου. Την καλησπέρα μου, για να δούμε ποιος είναι. Την καλησπέρα μου στην Φιλία, λοιπόν. Φιλία, ναι, δεν σε έχω ξεχάσει, λίγο το τραγούδι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στη Φιλία και σε όλους εσάς που μας απολαμβάνετε από όπου και αν είστε. Θέλω να σας πάω στο χωριό Δαφνές, στον Αρδαμό, στον Γκρόβ, για ένα υπέροχο γεύμα που εκεί πραγματικά ό,τι και να φάτε είναι χειροποίητο, με γεύσεις μοναδικές, προϊόντα που διαλέγονται με πολύ αγάπη και ποιότητα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Απόσταση αναπνοής από το Ηράκλειο, 15 λεπτά μόλις με το αυτοκίνητό σας. Και δεν θα ζοριστείτε, γιατί έχει και άψογο και εύκολο χάρη ακριβώς απ' έξω. Οπότε δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο. Μόνο όλα αυτά που θα βρείτε και θα απολαύσετε εκεί και θα τα κάνουν όλα μοναδικά. Και τα παιδιά πάντα με το χαμόγελο, με την καλύτερη εξυπηρέτηση εκεί. Αρδαμό, Stone Grove, Δαφνές και καλή σας απόλαυση.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 2.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Αλόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
4: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα. Είναι δύναμη. Είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
5: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
6: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
5: Α, ξέρω τον καλύτερο. Ο Σταύρακας.
6: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
5: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
7: Ήντα λέει τούτη, μωρέ.
5: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
8: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
11: Είμαι ο Τόνης Συνεμπός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς που βρισκόμαστε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Βελαδάκη και περνάμε υπέροχα μέχρι και τις 10. Μείνετε εδώ.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις.

Αυτός ήταν ο Σάκης Ζουβάς, υπήρχες πάντα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, μιας και είναι η μέρα μουσείου. Ας πάμε λίγο στο Λούβρο, αν και δεν είναι δικό μας το μουσείο αυτό, αλλά αξίζει να το συζητήσουμε. Το Λούβρο αλλάζει για να αντέξει τη Μόνα Λίζα, όπως λένε σε σχετικό άρθρο. Το πιο διάσημο χαμόγελο στον κόσμο έγινε πρόβλημα λειτουργίας για το Λούβρο. Τώρα το μουσείο ετοιμάζει νέα είσοδο και ειδική αίθουσα μόνο για τη Μόνα Λίζα. Μην ξεχνάμε ότι ζήσαμε και μια περίεργη εμπειρία τον χρόνο που μας πέρασε με την κλοπή του στέματος από το Λούβρο και με όλα αυτά που τους έβαλαν σε συζητήσεις και πολλά ακόμα έτσι να αλλάξουν για να κάνουν το μουσείο πιο ασφαλές για όλα αυτά τα απίστευτα και μοναδικά εκθέματα που έχει. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ, δυναμώστε λίγο τώρα γιατί θα βάλω David Guetta παρέα με Teddy Swims, Tones and I, Gong Gong Gong.

Αυτό ήταν ο Νίνο με το τραγούδι Φοβάμαι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελεδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Πάμε λίγο σε lifestyle. Emily in Paris. Αν βλέπετε, δείτε λίγο και τη Lily Collins, η οποία εισέβαλε στη Μύκονο. Η star του Emily in Paris, Lily Collins, βρίσκεται στη Μύκονο για τα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς του Netflix. Ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν και προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο της 5ης σεζόν, που έγινε γνωστό ότι η Emily ετοιμάζεται για ένα καλοκαίρι made in Greece. Μετά τις βόλτες στα στενά του Παρισιού και της Ρώμης, ετοιμάζονται για ένα ταξίδι στα νησιά του Αιγαίου. Και εδώ και μερικές ώρες, από ό,τι μαθαίνουμε, ξεκίνησαν τα γυρίσματα του έκτου κύκλου της επιτυχημένης σειράς. Εγώ είμαι πραγματικά περίεργη πώς θα πάει. Αυτό σίγουρα θα είναι αρκετά έτσι. Πώς θα το πω, not real. Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Είμαι λίγο απεσιόδοξη για αυτό το κομμάτι. Γιατί νομίζω ότι παρουσιάζονται όλα πολύ too much σε αυτή τη σειρά. Δηλαδή, ειλικρινά, είμαι από αυτούς που το βλέπω, αλλά το βλέπω και μόνο ασκώ κριτική. Συγχωρέστε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε Γιώργο Λιβάνη. Να είσαι ευτυχισμένη.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτρική κίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσε.

ανέβει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

όμως, όπως έχω πει, δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα μόνο με την, με την μαύρη, έτσι, οπτική, με την... Με αυτή την απεσιόδοξη οπτική, πρέπει εμείς που δεν είμαστε σε αυτή την πλευρά να προσπαθούμε για να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι, τουλάχιστον σε αυτούς τους έξω από εδώ, που δεν ζουν εδώ, που δεν είναι από εδώ και που ξέρουν απλά να μας κρίνουν. Αυτοί οι 200.000 που κάνουν τη ζημιά δεν μπορούν να καταστρέψουν τους διπλάσιους που ζούμε εδώ. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, δεν θέλω να ασκήσω κριτική και ούτε να πω κάτι χειρότερο. Αναφέρομαι προφανώς στα τελευταία γεγονότα, στα βορίζια, από εδώ, από εκεί, κάθε μέρα κάτι βγαίνει για την Κρήτη. Κάτι αρνητικό, κάτι που μας ντροπιάζει. Και πρέπει κάπως να δούμε πώς όλο αυτό θα αλλάξει. Δεν πάει άλλο. Πάμε σε Πέγκυ Ζήνα, αφιερωμένο στο φίλο Παναγιώτη, και έφυγες.

0: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα και το τραγούδι Αλληλούια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Επειδή και εμένα η φωνή μου αρχίζει πάλι να μ' αφήνει, θέλω να σας κάνω μια υπενθύμηση ότι ο Αμερικανός βρίσκεται εκεί, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, για κάθε απόλαυση που αναζητάτε και θέλετε έτσι κάτι απλό για να φτιάξει η διάθεσή σας και η μέρα σας. Comfort food και πολλά ακόμα που θα τα δείτε και θα τα γνωρίσετε αν βρεθείτε εκεί ή αν τέλος πάντων γνωρίσετε το μέρος, σίγουρα θα το αγαπήσετε, θα μπει στην καρδιά σας και θα επιστρέφετε ξανά και ξανά για εκείνα τα εκπληκτικά smash burger που δεν τρώτε πουθενά αλλού, μόνο εκεί στα Αρχοντοπούλου 11 και στον Αμερικανό. Πάμε σε απόν, με καίγομαι και επιστρέφω να σας πω ένα καλό βράδυ.

Αυτή ήταν η Liz Wright με το τραγούδι My Heart. Είμαι η Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας από τις 7 έως και τις 10 εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας όπως οφείλετε να κάνετε. Άλλωστε, όπως οφείλουμε όλοι μας να κάνουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας ξανά αύριο Τρίτη, 7 η ώρα. Μέχρι τότε να είστε καλά, να αγαπάτε, να μιλάτε, να εκφράζεστε, να προσέχετε και να ζείτε τη στιγμή. Από εμένα, φιλιά πολλά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
1: Το στρες δημιουργεί θαμπάδα, ρητίδες και γραμμές έκφρασης, ερυθρότητας και φλεγμονή, μαύρους κύκλους και πρίξιμο στα μάτια, σμίγμα και δίδει επίσης μια εικόνα μερικών χρόνων παραπάνω. Με την αλλαγή στον τρόπο ζωής και τα ειδικά προϊόντα περιποίησης που ισορροπούν τις καταστροφές από το στρες, θα κερδίσετε χρόνο.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη, Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

ωραιότερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να
1: χωρέσει ο χρόνος. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.

0: Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Je ne sais pas.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Κι όταν μένω μόνη μου,
2: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
2: What you did?

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.
3: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.